0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Αρχίζει!
10: Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
9: Του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend

0: καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα. Όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές.
11: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
12: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
13: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
14: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
18: Ναι, πρόεδρε.
10: Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά. Το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepathol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepathol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
22: Είστε έτοιμοι! Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης
26: Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
27: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Διανός.
29: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
31: Λάνσε το μου!
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τορδάτο!
34: Και να σου πω για κάτι, δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά
36: στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
38: 1, 3, 2.

0: Έλα, να με κι εγώ εδώ.
1: Να με, λέει. Τι να με, ρε.
0: Ναι, έτσι ονομάζεται πλέον το πρωινό. Να με. Να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πέμπτη 9 του μηνός. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα η πρώτη τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής που με το ζόρι βγαίνει από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετές μέρες. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο Γιώργος Γκανός που φτιάχνει καφέ στη γωνία.
1: Είμαι και εγώ και είναι και ο Νίκος Καλούδης και είναι και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιό μας στην Αθήνα, ο ανταποκριτής μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ από το Ρόδος Παλάς, από την υπέροχη Ρόδο, από το Δεκάνη, σας στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που ακούνε Σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Ξεκίνημα για μια εβδομάδα που ξέρετε ότι πάντα σας λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είναι τα απομεινάρια μιας εκπομπής αυτό που ακριβώς συμβαίνει με εμάς αυτές τις μέρες. Θα μας συγχωρέσετε λόγω πάλι μιας πολύ δύσκολης χρονιάς αυτού του ξυπνήματος της 6 και του Παναγή στις 5 και για να έρθει πιο νωρίς. Και διάφορα.
2: Ο Παναγής τώρα τα έχει σταματήσει αυτά.
1: Μαζικά μου, 5 μέρες. Ούτε.
2: 5 μέρες, εσύ είναι 5 μέρες.
0: Λοιπόν, ο Παγκράτιος.
1: Αύριο που είναι η τελευταία μέρα, λέω να έρθω 6.
0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα. Ο Παγκράτιος, και θέλω να πούμε και για το αύριο, να πούμε λίγο κάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει με τον Νίκο. Ήδη δουλέψαμε πάρα πολύ χθες.
2: Τι έκανες?
0: Εγώ δεν έκανα κάτι. Ο Νίκος έκανε. Εγώ τον έβλεπα πολλά
2: που έκανε
0: κάτι. Ναι. Παρατηρούσα ότι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
2: Γιατί με τη δική σου λογική, επειδή κάποια στιγμή ήμουν κοντά σας και εγώ δουλέψα.
1: Γιατί εγώ
2: πάρα
1: που σας άκουγα. Και άκουγα τον Νίκο να βρίζει ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Ναι, να πούμε ότι τι ακριβώς αύριο θα παιχτούν τα 10 τραγούδια που ψηφίσατε εσείς από το Sfera Voice, από αυτή την υπέροχη στήλη που πάρα πολλά παιδιά έστειλαν τραγούδια και θα ακουστεί αύριο. Τώρα δεν τα συζητάμε, απλά αύριο να ξέρετε θα ακούσετε τη δεκάδα έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκε από εσάς τους ακροατές και λίγο αργότερα θα επιλεγεί και από εμάς το πρώτο τραγούδι μέχρι και το 10ο.
3: Τελειώσαμε. Ήρθατε.
0: Μια χαρά. Ορίστε, είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα. Παρακαλώ, σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2026. Τι έγινε μια τέτοια μέρα πριν πολλά χρόνια.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σαν σήμερα, μεγάλη μέρα για την Αγγλία το 1540, ακυρώνεται ο γάμος του βασιλιά της Αγγλίας, του Ερίκου του 8ου, με την τέταρτη σύζυγό του, την Άντε Κλέβ, επειδή.
0: Με την τέταρτη.
3: Την τέταρτη, επειδή πλανήθηκε από την ομορφιά της.
0: Α, νομίζω.
3: Συνήρθε αυτός, λέει, εγώ με σένα.
2: Παιδιά, δεν θυμάστε την περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ήταν όμορφη αυτή πολύ και τον παραπλάνησε, λέει.
0: Δηλαδή, και μετά, δηλαδή.
3: Γιατί πάνω και το έπαιζε και ήταν όμορφη.
0: Ναι, και στο γάμο πάνω τι είπε, δεν γίνεται το γάμο.
3: Εγώ με σένα.
2: Θυμάστε την άλλη περίπτωση.
0: Βρε μαϊμού του Φαραώ.
3: Ναι.
2: Με τη μαϊμού του Φαραώ που είχε παραπλανήσει τον άντρα της.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι. Και που ήταν πάρα πολύ άσχημη.
3: Ξεβάφτηκε, παιδί μου, τα είδε όλα.
0: Ναι, νομικά ισχύει, ας πούμε, αν πας σήμερα στο δικαστήριο
3: και πεις
0: ότι, ρε παιδί μου, παραπλανήθηκε από την ομορφιά της. Θέλω να χωρίσω.
3: Δεν στο πριν και το μετά του λες. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Εγώ είδα αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Λοιπόν, 1816 Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αργεντινή. Θα έχουν γιορτές εκεί πέρα και για το Μέση και για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν χθες. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθε η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι όλοι είσαστε Μέση και Μπούρδες.
1: Εγώ είμαι Ρονάλντο, Γρηγόρη.
0: Τι?
1: Είμαι
0: άσε με τώρα. Άσε με, ρε Νίκο, τώρα. Άσε το. Ναι, ρε, για την Αίγυπτο.
3: Έλα τώρα και αυτή εμφανίστηκαν.
0: Είσαστε, ρε, είσαι στο σύστημα μέσα.
3: Ντροπή δεν είχανε. Ναι. Πώς θα πουλήσουμε,
0: μέσα στο σύστημα είσαστε.
2: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι λέτε, αλλά ανάμεσα σε ποιες χώρες είμαστε.
3: Άλλο να σου πουλάει το παπούτσι ο Μέση και άλλο ο Αμπτούλε.
0: Αίγυπτος,
3: δεν πουλάμε.
0: Αίγυπτος, Αργεντινή.
3: Δεν μπορώ να το
2: Αργεντινή.
0: Πω. Αίγυπτος, Αργεντινή μέχρι το 82-0.
2: Αργεντινή
0: και
2: είμαι.
0: 3-2.
2: Αργεντινή.
1: Άντε μας, μωρέ, Γρηγόρη. Άντε, μωρέ.
3: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Μια ζωή το σύστημα να πούμε.
1: Μια ζωή.
0: Αλλά βέβαια,
1: την έχουμε.
0: Θα αφήναν, μη φωνάζει. Θα αφήναν το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το Μέση ακόμα λίγο.
3: Όχι.
0: Ποιο. Ακύρωσε τον γκολ το 3, το 0-2 το πρώτο. Τι σημασία έχει, θα ήταν 0-3. 0-3 θα ήταν και θα ήταν τελείως διαφορετικά.
3: Μα τους είπα, γιατί τους λέει μη στεναχωρήσεις, θα ξαβάλλετε κι άλλο γκολ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχω μέρο να.
3: Αύριο μέρα είμαι. Σου, ρε, την πούμε, ρε.
1: Σου.
3: Με έκανε μπου, αλήθεια.
0: Ξέρω ότι λίμω, μαλάκα.
3: 1922, ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Ολυμπιονίκης, κολυμβητής και αργότερα ηθοποιός, που ερμήνευσε τον Ταρζάν, γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με χρόνο 58 και 6. Τι άλλο έχει γίνει, παιδιά, εδώ πέρα. 1991, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Βρίσκονται μάλιστα την επόμενη μέρα κάτω από ένα πλάτωνο σε ένα χωριό για να πιούνε έναν ελληνικό καφέ.
0: Αλήθεια,
3: αφού είχαν τόσα λεφτά, λένε εντάξει, ας μαζευτούμε να κάνουμε κάτι απλό.
0: Ελληνικό αυτό, έλα.
3: Λοιπόν, το 2004 το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει χτίσει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, και το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο, σαν σήμερα έτσι, που διεξάγεται στη Γερμανία. Τζούρι νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν αυτού 1-1. Πότε έχει μπάλα τώρα?
0: Σήμερα.
3: Σήμερα έχει μπάλα, έτσι. Σήμερα, εντάξει, ναι. Τι νιώθω ήδη σύνδρομο στέρησης.
0: Να πούμε για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ότι ήρθε ο προπονητής μας, ο Ιταλός.
2: Ο προπονητής μας.
3: Ποιος είναι? Ναι.
2: Ποιος είναι, να τον γκουγκλάρω.
0: Το όνομα του λίγο.
2: Να ξέρω αν θα πάω γήπεδο.
1: Ασχημούλης.
2: Ασχημός.
0: Δεν είναι ασχημός.
2: Γριά.
3: Τι φέρατε πάλι?
0: Δεν ωραίο το χυμό σου.
3: Καμιά
2: γιατί?
3: Μαϊμού.
2: Γριά δεν τους λέτε.
3: Μαϊμού
2: γιατί?
3: Το παράω.
0: Όχι, δεν τους λέτε, δεν μας λένε.
2: Γριά δεν σας λένε.
0: Γιατί μας λένε γριά?
2: Είναι γριά.
0: Γιατί είμαστε το παλαιότερο.
3: Τελείωσε το σαν σήμερα.
0: Το παλαιότερο σωματείο.
3: Πάρ' το δεσίλα.
0: Που ξεκίνησε.
3: Θα αρχίσω να σηκωθώ να κάνω γυμναστική.
0: Καταλαβες. Τι καταλαβες, λέω, καταλαβες. 1908.
2: Δεν ακούει, δεν έχει
0: βάλει. Τι 8, 1925, πότε είναι ο μαθητή.
1: 1908.
2: Γρηγόρη, δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λέτε οι δυο σας. Εδώ είμαστε σε εκπομπή.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάρα, σήμερα έχω να πω πάρα πολλά, βάλει τραγούδι.
3: Και σαν σήμερα, τέλειωσε το σαν σήμερα, έλα.
6: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.

0: Πάρα πολύ. Έλα, Μαραλίνια, σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση έτσι να ξεκινήσει σήμερα. Ωραία, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις μικρό κίτρινο άλογο. Γρήγορα.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
0: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Πόνι.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Πεπόνι. Πεπόνι, ρε φίλε. Το πες το πόνι, αλλά το πες μόνος του. Βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι... ρε φίλε, πες λίγο τον Γιώργο Νίκο, εσένα δεν το λέω, ρε. Να ψάξεις να βρει αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαργαρίτη που τραγούδησε, που χόρεψε την ταινία το The Birthday, πώς το λένε αυτό.
3: The Birthday, το χορεύει ο ξένος ο ηθοποιός,
0: ο καλός. Ο William Dafoe.
3: Πολύ ωραίο
0: τραγούδι. Κάνει τον Ωνάση. Και λέγεται το τραγούδι λέγεται το Αρχιπέλαγος 2. Ξέρω εγώ πώς λέγεται, μωρέ. Ρε εσείς, θα βοηθήσετε λίγο.
3: Βοηθήστε λίγο,
0: ρε Σαφά. Τι με κοιτάς έτσι.
2: Περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεσαι, ρε Γρηγόρη μου. Τι σε κοιτάει.
0: Αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελα
3: να... Δεν ήταν ωραίο τραγούδι.
0: Δεν ήτανε.
3: Είναι αυτά τα κινηματογραφικά που δεν έχουν ένα... Έτσι ωραίο κικ να πούμε στο ρεφρέν. Πάρτα όλα, Άννα! Πάρτα όλα! Να και ένα τέτοιο δεν υπάρχει. Συνήθως στις ταινίες είναι η αίσθηση της απελπισιάς. Γιατί ρε.
1: Παιδιά, δεν έχει βγει νομίζω
0: λοιπόν,
1: το τραγούδι.
0: Και θα ήθελα λίγο να πω και κάτι δημοσίως, γιατί μου στείλε κάποια μηνύματα η Χρύσα, η κόρη του Μιχάλη του Μόσχιου που έφυγε από τη ζωή, που λέγαμε ο γνωστός Ταμτάκος, όπως λέγαμε από τις ταινίες της βιντεοκασέτας.
1: Ο αγαπημένος Ταμτάκος.
0: Ο αγαπημένος Ταμτάκος, ο Μιχάλης ο Μόσχιος που έτσι τα συναισθήματα μου ήταν και είναι υπέροχα και τεράστια για αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό πραγματικά του Εθνικού Θεάτρου. Και μου έγραψε η Χρύσα με ένα μήνυμα που μας ακούει και μας άκουγε και ο Μιχάλης και η Χρύσα, η κόρη του, και λέει... Μιλήσαμε λίγο και μου λέει: μόνο μια χάρη θα θέλαμε από την εκπομπή μας, εδώ και από εμάς, σαν οικογένεια, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα και έξω από τα δόντια. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς συγκατάθεση, και νιώθουμε βιασμένοι, λένε. Ο ίδιος ήταν υπερβολικά χαμηλών τόνων και δεν θα ήθελε ποτέ να δημοσιοποιηθούν. Επειδή μετά από τη δημοσιοποίηση γράφτηκαν και υπόθηκαν βαριές κουβέντες πως έφυγε μόνος και αβοήθητος, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό να έκανες μια αναφορά πάνω σε αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε μόνος. Είχε οικογένεια, γυναίκα και δύο παιδιά που τον λάτρευαν και θα τον λατρεύουμε για πάντα. Μπορεί να είχε επιλέξει να μένει μακριά, αλλά ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλα. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και αναλυθή. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήταν τιμή μας να το αναφέρεις για την ψυχούλα του. Είμαι σίγουρη πως και ο ίδιος θα το ήθελε. Σε ευχαριστώ πολύ, αν σε φέρνω σε δύσκολο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς αναφέραμε ότι ο γιος του έκανε την ανάρτηση ότι έφυγε ο μπαμπάς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μου τα στέλνει η κόρη του, η Χρύσα. Μου τα έστειλε στο Instagram, γιατί ακούει την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο να παίρνουν ένα τέτοιο γεγονός και να λέει παθαίνω στο μακρύ του και το κοντό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα τέτοια δημοσιεύματα. Για να το λέει το κορίτσι, κάτι θα ξέρει, κάτι θα ξέρει.
0: Και εγώ δεν είδα, αλλά κάπου θα το. Κάπου κάποιο ίσω να
1: είδε. Και χαίρομαι τελικά που ίσω δεν τα είδα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι αυτό. Απλά επειδή έχουν περάσει 4-5 μέρες και δεν ήρθα χθες, αλλά το έχω 2 μέρες περίπου που έπρεπε να το πω, και ξαναλέω για τον υπέροχο Μιχάλη Μόσχο, για αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου.
1: Και πώς γίνεται όλοι να ενδιαφέρονται για έναν άνθρωπο αφού φύγει από τη ζωή.
3: Αν βγήκαν τέτοια δημοσιεύματα, σίγουρα δεν τα έχει δει κανένα. Γιατί είμαστε 4-5 αυτή τη στιγμή που δεν έχει πέσει. Και νομίζω ότι και αυτή η δημοσιογραφία είναι εκεί που ανήκει κανονικά.
0: Ναι, εντάξει, το ότι φεύγει ένας άνθρωπος και μετά κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα που δεν ασχολήθηκες ποτέ εν ζωή.
2: Έτσι.
0: Να δεις τι κάνει.
2: Έτσι.
0: Αν μπορείς να βοηθήσεις ή αν θες.
3: Ξαφνικά σε πήρε πόνος για να ρίξεις λάσπη.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Αυτή την ίστατη
0: στιγμή. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπάμε νομίζω για πάντα.
4: Ήρθε η εποχή του.
1: Τι νόσησες εσύ.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ο άντρας σου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και εσείς μπορείτε να πάτε πρωί στο όπερα, να πιείτε ένα ωραίο καφεδάκι, να φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό και να φάτε και τα παγωτά σας και τα ωραία σας. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο για αυτά τα απίθανα πράγματα που φτιάχνει το όπερα. Ελευθερία Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα είναι το όπερα που έφτασε στην πρώτη θέση μέσα σε τρία χρόνια τη αγάπη σας και δεν έφτασε τυχαία. Ακόμη και οι πιο σκληροί κριτές που ήθελαν να πάνε και να βρουν οπωσδήποτε κάτι που δεν θα τους αρέσει.
2: Σκληροί.
1: Βεβαίως σκληροί, γιατί
2: είμαι σκληρή.
1: Μου στείλανε και μηνύματα που είχε να κάνει με ζαχαροπλάστες, γιατί θέλω να λέω πραγματικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είπανε Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο, γιατί σε ακούγαμε και μου ακουγόσουν υπερβολικός. Το ζαχαροπλαστείο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ακόμη και εσείς που μπορεί να σας φαίνονται αυτά υπερβολικά. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
2: Μόνο.
1: Είμαστε και στη Ρόδο τώρα.
3: Μόνο το πείδημα λίγο.
1: Μόνο το πείδημα. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, οπερά, πείτε εκεί τσαφ, τάκ. Πάτε το πρωινό σας, πιείτε τον καφέ σας. Καταπληκτικά γλυκά έχει και τα viral γλυκά, τα απίθανα από την Αμερική. 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουν και κάθε μέρα από το αγαπημένο όπερα.
4: Διαβάζω εδώ ρε παιδιά ότι μετά τον καύσωνα, λέει, οι Βρετανοί έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις των φιδιών.
2: Να το.
4: Υπάρχει ένας 39χρονος, λέει, που το τράβηξε και βίντεο, πάτησε οχιά.
2: Έχει οχιές μόνο στη Βρετανία. Σίγουρα θα έχει.
4: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Έχει Βρετανική.
4: Δεν το ξέραμε. Και φαντάζομαι τώρα αυτοί δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοιες ζέστες. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται στη φύση.
2: Γίνουν τα φίδια από ζέστες, από σεισμούς, από τέτοια.
4: Ναι, ναι. Όπως και γίνεται και ένας χαμός με ακρίδες.
2: Ωραία.
4: Ήταν η Ματίκα με τον Τάσο Ιορδανίδη σε παράσταση στο Κυλκής.
2: Μαγικό. Τι ωραίος αυτός ο σχεδιασμός.
4: Ανέβηκε πάνω μια ακρίδα στη σκηνή και πάθανε blackout και οι δύο.
1: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Με την ακρίδα.
4: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά.
4: Γιατί τρόμαξαν, λογικό.
2: Ναι, αλλά παρέμειναν στο ρόλο.
4: Παρέμειναν, ναι.
1: Να σας πω τα πράγματα άσχημα. Καλά, τελείωσε η ιστορία με τον ΝΑΤΟ. Φύγανε σιγά-σιγά.
2: Φύγανε
1: από τον ΝΑΤΟ. Εδώ δεν ήρθε ο.
2: Άρα, Αντρέα. Καλά τα λέει.
1: Δεν ήρθε η. Πώς το λένε.
2: Ποιος δεν ήρθε.
1: Ο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν, λέει.
2: Ο Τραμπ. Τι να κάνει τώρα, αν με περάσει και κανένα ποτάκι.
1: Μήπως θέλει να πούμε την.
2: Γκιλφόιλ.
1: Μίλφοιλ.
2: Γκιλφόιλ.
1: Ναι, και δεν ήρθε να τη δει λίγο.
2: Πώς λέγεται
1: κάτι.
2: Γκιλφόιλ.
1: Δεν ήρθε να τη δει.
3: Δεν ήρθε να τη δει.
1: Δίπλα είσαι, μισή ώρα είσαι.
3: Μιλάνε στα τηλέφωνα όμως.
1: Έλα ρε τώρα, ντροπή ναι. Να πούμε. Ντροπή τους πραγματικά. Λοιπόν, θα πω γι' αυτό, γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι όλοι.
2: Ρετάλια.
1: Μπορεί και όλες ότι χτύπησε η Αμερική πάλι το Ιράν.
2: Ναι. Εδώ και δύο μέρες. Ναι.
1: Άντε πάλι.
3: Εντάξει, ανακοινώθηκε
4: επίσης. Πού να τα μάθεις εσύ εκεί που είσαι κλεισμένος.
2: Και άκουσα κάτι στις ειδήσεις που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει το Ισραήλ είχε ενημερωθεί για την επίθεση των Αμερικανών.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιο δίνει λόγο σε ποιον, δεν έχω καταλάβει σε αυτό το πόλεμο.
4: Δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω, γιατί δεν ξέρω αν αναρωτιέστε, άσχετα, αλλάζουμε το ένα θέμα πάνω.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Αλλά θέλω λίγο να σας το πω. Για ποιο λόγο η Αργεντινή έχει γαλάζια φανέλα.
2: Γαλάζια φανέλα, δεν ξέρω. Μπιανκοσελέστε.
1: Για ποιο λόγο?
4: Για τη θάλασσα.
1: Όλα ξεκίνησαν από μια επανάσταση του 1810 και οι Αργεντίνοι εξεγείρονταν κατά των αποικιοκρατών Ισπανών. Άρα, δηλαδή, αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει.
2: Θα γίνει μάχη. Μέσος,
1: ναι. Ένα από τα ενεργότερα μέλη του επαναστατικού κινήματος ήταν ο Μανουέλ Μπελγράνο.
3: Ο Μπελγράνο,
1: Ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση της χώρας. Ο Μπελγράνο ήταν ένθεμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών, επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δημιούργησε τη σημαία της Αργεντινής στο Ρωσάριο. Το γαλάζιο και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν τον ουρανό και ασίμι, από όπου πήρε και το όνομά της η χώρα. Αργέντουμ. Καταλαβαίνεις, ασίμι. Αργέντουμ.
4: Το ασίμι τι σχέση έχει με το γαλάζιο?
1: Ότι, τον ουρανό και το ασίμι, ρε παιδί μου, από πήρε το όνομά του. Μάλιστα. Ο ήλιος στο κέντρο της σημαίας προσθέθηκε το 1818 και συμβολίζει τον Ίντι, τον θεό του ήλιου, τον Ίνκας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Οι επαναστάτες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα σε κονκάρδες που φορούσαν όταν ξεκίνησαν την επανάσταση για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έφτασε στην Αργεντινή το 1867 χάρη στους Άγγλους μετανάστες που εργάζονταν στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Το πρώτο επίσημο μάτι της Αργεντινής ήταν απέναντι στην Ουρουγουάη το 1902. Τότε η φανέλα ήταν άσπρη. Από το 1908 όμως, τότε που ιδρύθηκε και ο Ηρακλής, καθιερώθηκε η λευκή φανέλα με γαλάζιες κάθετες ρίγες με αναφορά στη σημαία. Το 1910 η Racing Club στην Αβελανέδα υιοθέτησε τα ίδια χρώματα και το ίδιο σχέδιο, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Επανάσταση. Η Αργεντινή έχει κερδίσει 3 φορές το Μουντιάλ, το 1978, το 1986 και το 2022. Η Αργεντίνη είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός, καθολικοί, που πιστεύουν και λατρεύουν τον Θεό και τον Ντιέγκο Μαραντόνα.
3: Έλα, νίσταξα σαν παραμυθάκι το λες.
4: Ναι, βρε, Γρηγόρη.
1: Αλλά και βέβαια τον Λέο Μέση. 48 φανέλες, 48 ιστορίες, Μουντιάλ 2006. Επόμενη φανέλα, Ιράν.
2: Ευτύχη, μήπως ήρθε η ώρα να φας τη ρίγους κοτόπουλου από τα Λίτλ.
3: Φάε, φάε,
2: λοιπόν,
3: φάε.
2: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε extra, extra large. Γι' αυτό στα Λίτλ θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Σέμενταλ, Γκούντα και μίνι μοτσαρέλα, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα, μπράτβουρστ, σαλάμι αέρος και high protein, πουτίνγκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακοπιτάκια, νιώκι πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη, μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra, extra large, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμές, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, 6 θα σας πω κάπως αστεία πράγματα για την αρχαία Ελλάδα που δεν ξέρατε. Και μπορεί να σας κάνουν εντύπωση. Στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι.
4: Ναι, παιδιά, γιατί...
1: Θεωρούνταν ένα είδος πρότασης γάμου.
2: Σπουδούσα μήλα.
3: Πετάς μήλο.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή
4: ναι,
1: έτσι
4: ναι,
1: όπως
4: ναι.
1: Περπατούσες στον δρόμο.
2: Το μήλο σκληρό. Χτό!
1: Ναι, μπαπ, πετούσες ένα μήλο.
3: Φτιάχνει ένα καρούμπαλο, του έκανε και μια πρόταση γάμου μετά.
1: Ναι, ρε, ναι.
3: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα δεν είναι δυνατόν.
2: Φύγανε άλλε. Καλά, τι σου πέταξε, για θε. Πέτρα.
1: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Πέτρα μου πέταξε.
1: Όλα αυτά που σα λέμε είναι αλήθεια. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ένα άντρα του άρεσε μια γυναίκα, τη πετούσε ένα μήλο.
5: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Μια τρέλα, είμαστε κάπου
3: εκεί. Έλα, το πρόλαβα.
2: Με φωτάκια τα γυρίζαμε.
1: Να πάρουμε αυτά με φωτάκια, με έτσι να κάνουμε.
4: Ναι, είναι ωραίο το
1: γυρίζω. Να μάθουμε κόλπα προς τα πάνω, προς τα πίσω, προς τα έτσι, με το δάχτυλο, το δάχτυλο αυτό το μεσαίο.
2: Το σταθερό.
1: Να, μπαμπακούλο!
4: Παιδιά, εγώ ποτέ δεν κατάφερα πάντως να το μάθω.
1: Α, εγώ είμαι πολύ καλός.
3: Παιδιά, είναι τέλεια.
1: Εγώ είμαι έτσι, κάνω και έτσι και μπροστά και πίσω.
4: Ναι, υπήρχαν πολλοί που ήταν έτσι, εφετζίδες.
1: Γι' αυτό το δαχτυλάκι μου δουλεύει τέλεια.
3: Δουλεύει τέλεια τσαρά.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Νούμερο 5. Οι αρχαίοι Έλληνες φοβούνταν ότι οι νεκροί θα σηκωνόντουσαν από τον τάφο τους. Άρα τα πρώτα ζόμπι δημιουργήθηκαν στην αρχαία.
2: Ορίστε. Πού πάτε, ρε μα.
1: Πού πάτε, ρε
2: μα. Πού πάτε, ρε Αμερικάνοι, με τις ταινίες σας και αυτά.
1: Εντάξει, και τελευταίο νέο. Όταν ένας αθλητής τελείωνε τον αγώνα, τον έτριβαν με ελαιόλαδο και έξυναν τα λάδια, τη βρωμιά και τον υδρότα από το δέρμα του. Τα οποία μετά εμφιάλωναν
2: και το βάζανε σε σαλάτες.
1: Και συνέχεια τα πουλούσαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αντιφλεγμονώδη.
2: Ωραίο.
1: Όλη τη βρώμα δηλαδή.
3: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, και έφαγα μισοτοστάκι.
2: Έχω λάδι κακλαμανάκι. Καταπληκτικό. Και σάκαρη.
4: Δεν θα σε πιάνει τίποτα.
2: Σάκαρη το συζητάει. Σάκαρη πασάλιβες, ε.
1: Δυο λάδεις για σάκαρη.
13: Έλα να πάμε στο νησί.
14: Είναι η μάνα σου,
13: εγώ και εσύ.
15: Πρωινό
13: Σφαιρά
14: 102-2.

0: κάτσε.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Time Out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρνάουτο.
0: Γιώργος Γιαννάουτος.
2: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης και Γιώργος Δεσίλας.
0: Και Ρόδος Παλάς εδώ από τη Ρόδο για την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που κυριολεκτικά με το ζόρι σηκωνόμαστε πραγματικά για να έρθουμε εδώ. Σέρνοντας ουσιαστικά για να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε ένα καλό χειμώνα.
2: Εγώ δεν έρχομαι σέρνοντας, κεφάτος
1: έρχομαι. Μόνο εσύ έρχεσαι σέρνοντας.
0: Έλα τώρα ρε, πείτε την αλήθεια ρε.
2: Την αλήθεια λέει.
3: Παναγίσα, είδα πως περπατούσε στο διάδρομο.
2: Για μια χαρά πέταγα, δεν περπάταγα.
3: Σαν το Μητσοτάκι στον Άτο πήγαινες.
0: Τον Μητσοτάκι πως περπατούσε στο...
2: Τον είδα, ναι, εγώ σαν πεταλουδίτσα είδα.
3: Το μισό ήταν χορευτικό και το άλλο περπάτημα.
0: Ναι, λοιπόν, έχω ένα άσχημο να σας πω. Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, ο James Barrows. Τα φιλαράκια, έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μια πολύ ωραία περίπτωση τύπου που θέλω να σας πω ότι... Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι σκηνοθέτησε πάρα πολλά, μια μεγάλη καριέρα. Έχει πάρει 11 φορές Emmy. Και...
2: Ποια είναι η Emmy?
0: Η Emmy...
1: Αμάν βρε Παναγία.
0: Έλα μου ράσεις.
1: Αμάν.
0: Λοιπόν, να πω ότι ήταν σκηνοθέτης στο Cheers.
3: Ήταν και κομμενιάρης.
2: Έτσι.
0: Στο Cheers, στα φιλαράκια, Frasier, στο Will and Grace, Taxi και στο The Big Bang Theory.
3: Τι λες τώρα, όλα αυτά αυτός τα έχει κάνει.
0: James Barrows. Ξέρω τώρα ότι εσείς που αγαπάτε τα φιλαράκια, επειδή μέχρι και τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρετε, θα έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
3: Συλλεκτικό Big Bang Theory.
0: Ναι.
3: Μεγάλο κοινό.
0: Η ψυχούλα του να αναπαυτεί. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και μας έδωσε τα φιλαράκια.
2: Έλα μωρέ βρωμόπα που η ψυχούλα του να αναπαυτεί πρωί-πρωί.
0: Σκασμός δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε.
2: Όχι, σε εσένα το είπα το βρωμόπα, δεν το είπα για τον άνθρωπο.
0: Και για μένα που το είπες. Λοιπόν. Και έχω διάφορα νέα να σας πω. Θέλω να το σχολιάσει αυτή εδώ. Σας τη δείχνω και σε φωτογραφία. Τώρα δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα. Ακούς Νίκο, που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου και καθαρίζεται αυτόματα.
1: Για όνομα.
3: Πω, πω.
1: Για όνομα να μου έρχεται και μέσα στο δωμάτιο.
0: γιατί πρέπει να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα.
3: Τι έρχεται παρκάρι δηλαδή. Έρχεται λέει, έλα, ανέβα, ανέβα. Καβάλα.
0: Περιμένετε λίγο, Νίκο. Άκουσε με λίγο, γιατί φίλε μου πολύ στεναχωρημένο. Θέλεις να πας στο τουαλέτα. Αλλά πού να σηκωθείς πολλές φορές που θέλεις να κατουρίσεις.
1: Μα δεν χωράει από τη μεριά σου, άρα θα έρθει αναγκαστικά από τη δική μου τη μεριά. Πρέπει να το δω και αυτό.
3: Έρχεται, θα καβαλήσει από πάνω και θα κάτσει.
0: Έρχεται η τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο. Αυτή είναι εσύ. Σας λέω ότι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται η τουαλέτα, κάνεις τα κακά σου ή κάνεις τα τσίσα σου. Ναι, ναι. Καθαρίζεται.
2: Χωρίς να σηκώνεσαι.
3: Κάνει λίγο στο πλάι.
2: Άμα είναι να σηκωθώ, πάω και στην τουαλέτα, Γρηγόρη.
3: Σηκώνει λίγο την κουβερτούλα.
0: Άλλο να σηκωθεί να κάνει ένα βήμα και άλλο να σηκωθεί με στη νύχτα να κάνει.
2: Σιγά μωρέ, Γρηγόρη. Τώρα να μην σηκώνει, να μπαίνει κάτω από το κρεβάτι να τα μολά.
1: Μα τι άλλο θα γίνει, θα δηλαδή, για να μα καθιλώσουν να γίνουμε τίποτα άνθρωποι ακούνητοι.
3: Για να γίνουμε μπλοπ.
0: Να σα πω βέβαια.
3: Και πώ καταλαβαίνει, αν είναι δύο στο κρεβάτι, τρει-τέσσερι, ξέρω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Να σα πω γιατί.
3: Μπαίνει μέσα και λέει ποιο είναι ο χέστη, ποιο είναι ο χέστη.
0: Λοιπόν, να πω ότι αναπτύχθηκε από τη UEBAN το Xiaoban, έτσι λέγεται, και είναι σχεδιασμένο βέβαια και να πούμε και για ηλικιωμένους που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να σηκωθούν οτιδήποτε άλλο. Και πάει τουαλέτα κοντά τους. Επίσης πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι χρηστικό.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ χρηστικό. Ναι. Μπορεί να κληθεί με φωνητική εντολή, δηλαδή μπορεί να ζω σε ένα όνομα. Τι όνομα θα έδινες στην τουαλέτα?
2: Μαρίκα.
0: Τι λες βρε βλάκα και είσαι καλά καθούμενα Μαρίκα την τουαλέτα σου.
2: Μαρίκα.
1: Εσένα σε νοιάζει αν θέλετε λέει Μαρίκα.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα λέει ένα όνομα.
2: Μαρίκα θέλω
0: λοιπόν, σου δίνω το δικαίωμα να μπορείς να ονομάσεις τη χέστρα σου. Αυτή έρχεται μόνη της τουαλέτα έρχεται. Η λεκάνη έρχεται.
3: Ο Τζόνι.
0: Πώς. Καταρχάς γένος θηλυκού ή έρχεται.
2: Καταρχάς Γρηγόρη μου επειδή έχεις αποθυμένο που δεν έβγαλα το παιδί μου θα την έβγαζα Γρηγόρη.
0: Όχι. Γρηγόρη την τουαλέτα που κάνεις κακά.
2: Ναι.
0: Θα έλεγες Γρηγόρη.
2: Ναι θα έλεγα επειδή δεν έβγαλα το παιδί μου που ήθελε.
0: Θα
2: βγάλω τη χέστρα μου.
1: Αυτό το συμβιασμό. Δεν
4: το
1: σκέφτηκα ποτέ.
4: Γρηγόρη, δεν
0: θα κάνω κακά
4: μου.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Θέλω να βάλετε ένα όνομα. Νίκο, θα ήταν αρσενικό ή θηλυκό το όνομα που θα έβρισκες? Θηλυκό, ε. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάζω θηλυκό από θέμα σεβασμού στις γυναίκες. Θα βάζω αντρικό για να μπορώ να.
2: Γιατί δηλαδή, εμάς τους άντρες και σμπαίνους μας έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλιώ να λες ρε μπάμπι. Να έχει τον μπάμπι και να κάνει κακά. Θέλω να φωνάζει κι άλλε, α πούμε.
2: Νάνση.
0: Γεωργία και να εμφανίζεται, όχι. Θα πας σε έναν άντρα, ρε.
3: Φιλέ.
0: Έναν άντρα, ρε.
2: Ναι, έτσι, σωστά.
3: Από θηλυκά μόνο Καλλιόπη θα την έβγαζα. Έτσι, λόγω στρατό και τάλι.
1: Καλλιόπη, τώρα σου πω εγώ. Τώρα που έχει συνδεθεί τόσο ωραίο όνομα με αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε πει για ποιο λόγο.
3: Καλλιόπη.
0: Να ξέρουμε για ποιο λόγο.

0: Λέγω ήταν καλλιόπη η τουαλέτα στο στρατό.
1: Γιατί?
0: Το είχαμε ξαναπεί, έτσι.
1: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι μούσες που ήταν στην Ομόνοια και επειδή κάποια στιγμή υπήρχαν και οι εννέα μούσες που υπήρχαν τα γάλματα στην Ομόνοια κάπου αρχές του 1900. Αλλά η μία η καλλιόπη δεν μπορούσε, κάπου δεν χωρούσε για να τη βάλουν και τη βάλανε δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες. Και έτσι λέει, ρωτούσαν πού είναι η καλλιόπη. Και λέγανε στις τουαλέτες. Και έτσι έμεινε η καλλιόπη στο στρατό.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι.
0: Να τα μαθαίνουμε αυτά.
1: Άκου να δεις. Να τα λέμε και στους νέους, να ξέρεις.
0: Ξεστραβώνεστε. Ναι. Λοιπόν,
1: Γρηγόρη, μου στην Ομόνοια και νόμιζα έχει καινούργιο μαγαζί.
3: Αν δεν κλείσεις τον ντεκολτέ που το έχεις ανοίξει μέχρι τον απαλό και κοντεύω να κάνω εμετό με την αηδία, με την τριχούμπα που βγαίνει μέσα από το ταπλό.
1: Τριμαρισμένη είναι.
0: Σου μιλάω τώρα καλά.
1: Έλα.
0: Άρα, Νάνση, πες τι όνομα θα δίνεις στην τουαλέτα σου αν ερχόταν στο
1: δωμάτιο.
0: Αν μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο.
2: Μου έρχεται ένα, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι γυναικείο.
0: Γυναικείο.
2: Μ' ακολουθεί παντού ούτως ή άλλως. Θα με ακολουθούσε και εκεί.
3: Θα την έλεγα σούπα Μαρίκα.
0: Μαρίκα, Γιώργο, εσύ.
1: Καλλιόπη, εγώ ψήφισα Καλλιόπη, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα. Δεν ξέρω, έτσι θα μου βγαίνει Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη!
3: Μπάμπη, ένα σε χέσω.
0: Αντρεφλάκα. Να σας πω ότι η τιμή.
3: Να σε χέσω και εσένα και τις επιλογές.
0: Η τιμή του Xiaomi κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια. Έτσι, η παγκόσμια κυκλοφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι φανταστική, έτσι. Παιδιά, ξαναλέω, η τουαλέτα έρχεται στο.
1: Τάκι προπαραγγελία, φούλα αυτό.
0: Και πλένετε μόνη τη, καθαρίζετε μόνη τη ό,τι και να κάνετε. Φανταστικά πράγματα, ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα πράγματα. Και τα λέμε πρώτοι εδώ στο πρωινό τη Φέρε.
4: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε Effort Design. Αύριο είναι μεγάλη κλήρωση, αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Είναι αυτός ο υπέροχος καναπές μαζί με coffee table. Είναι αυτή η απίθανη ομάδα των Effort Design. Μια νεανική ομάδα με κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Μια καταπληκτική παρέα με χαμόγελο, με διάθεση για δουλειά, με όνειρα και ό,τι και αν τους πάτε, κυριολεκτικά θα σας το φτιάξουν και θα δημιουργήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Από μια φωτογραφία που θα τους πάτε, ή ακόμη και από μια ταινία που είδατε στο Hollywood και θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι μια κρεβατοκάμαρα ή ένα σαλόνι. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι Έλληνες και θα το δείτε στο βιντεάκι που υπάρχει εκεί στο γραφείο έξω που υπάρχει ένα monitor. Θα δείτε πόσος κόσμος έχει πάρει από το Effort Design. Να θυμάστε επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει showroom. Όλα τα βλέπετε εκεί, κάνετε ένα ραντεβού μόνοι σας, δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα για αυτό που θέλετε να κάνετε και το βλέπετε λίγο αργότερα μπροστά σας να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι. Είναι φανταστική. Είναι Effort Design, μας έχει πάρει όλους την καρδιά. Σύντομα έρχεται και ένα giveaway από μένα και από την Άνση που κάναμε ένα βίντεο, αλλά λογικά μπορεί να σας το ανακοινώσουμε και αύριο αυτό για ακόμα ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 6936-10-10-22, οι τελευταίες σας συμμετοχές για την αυριανή κλήρωση των 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή, τι φινάλε θα είναι αυτό αύριο με τον αποχαιρετισμό. Γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και καλή τύχη για αύριο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 εβδόμου στο The Lincoln Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα. Οπότε μην λείψει ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο
2: Γιάννη. Έλα, δώσ'
1: το. Μα ποιος το έγραψε αυτό. Αν είναι δυνατό, το κοκκινίζω. Στο μικρόφωνο λοιπόν θα είμαι εγώ, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μπε στο thelincoln.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Lincoln Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό. Έχουμε φτάσει Πέμπτη, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10, ο καιρός που ουσιαστικά σας βάζει για τα καλά στο κλίμα των επόμενων ημερών. Και το πόσο πέφτει μέσα ο Σάκης Αρναούτογλου, νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα καταστεί αρκετά άστατος, κυρίως προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδοθούν αυτές κυρίως στα ημιορεινά, ορεινά και όχι μόνο τμήματα. Και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται αυτοί να ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για τοπική μπόρα στα ορεινά, το μεσημέρι φυσικά αυτό και το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουν πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή στο Λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει ήλιο, με ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις και δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο υδράγυρος και θα φτάσει και τους 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και έναν σχετικά δυνατό νότιο άνεμο, κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα, που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται όμως το μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος, δηλαδή και τους 35 με 36 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βουριά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς και πάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
3: Η Έλενα Χαραμή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
3: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
6: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
3: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
7: Έλα!
8: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ού, πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
12: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
13: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
0: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Άντε, για πού
15: ρε Μαριέτα.
7: Ρε Μαριέτα, horror things.
16: Σκέψου να βλέπεις λάμψη τώρα και να μπουν τα δύο κοριτσάκια με τα ποδήλατα μέσα. Έλα, τα δίδυνα.
7: Τι σημαίνει immersive experience? Immersive τι είναι?
16: Immersive, διαδραστικές τέτοιες.
7: Τι?
16: Τι?
7: Ορίστε.
16: Τι?
7: Τι είναι το immersive?
16: Immersive, ρε.
7: Ναι, ρε. Α, κατάλαβα.
17: Πάμε σε βέη και θάμαστε.
1: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
18: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγκε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
6: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

0: αυτό που σας έλεγα για τις δουλειές. Βέβαια, μία στα γρήγορα που κοίταξα, θα σας πω, είναι δουλειές που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα χαθούν στα επόμενα 20 χρόνια και δεν θα υπάρχουν. Ψάχνω και τώρα να το βρω, μήπως μία στο εκατομμύριο, έτσι για να σας το
1: δείξω. Το ραδιόφωνο ήταν μέσα.
0: Έχει, όχι, δεν είχε το ραδιόφωνο. Είχε μέσα οδηγό ταξί, ας πούμε, για να καταλάβεις. Είχε οδηγούς ταξί και έδειχνε πως τα ταξί στο μέλλον δεν θα έχουν οδηγό, θα πηγαίνουν αμέσως όπως κάνουν στην Αμερική. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, μπαίνει μέσα στο ταξί, δεν υπάρχει οδηγός. Του λες που να πάει και πηγαίνει. Έτσι. Τι, δεν το έχετε ακούσει αυτό? Δεν το έχεις ακούσει, φίλε μου, καθόλου? Παναγή, το έχεις ακούσει ή δεν το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, Γρηγόρη μου, ναι.
0: Ωραία. Επίσης, ταμείες, ας πούμε, σε τράπεζα που ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό σε πάρα πολλά ταμεία. Τι γελάς, ρε βλάκα, γιατί γελάς, Νίκο, και τι γελάς, ρε Νίκο, και εσύ, τι γελάτε? Κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
1: Άσε μας, Γρηγόρη, να γελάσουμε.
0: Για ποιο λόγο γελάς,
1: ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε.
0: Για ποιο λόγο γελάς που κάνω?
1: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Εντάξει, με γουστάρεις, εντάξει.
1: Άιντε.
0: Θα μου πεις για ποιο λόγο.
1: Γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
0: Γιατί έχεις αρχίσει και τρελαίνεσαι σαν Dark. Θα μου πεις για ποιο λόγο γελάτε?
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα, να μ' αφήσεις ήσυχο. Ετούμε το
0: δικαίωμα. Μάλιστα.
1: Ετούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα σου, εγώ μου, για αυτά τα επαγγέλματα? Δεν σε νοιάζει δηλαδή? Το ότι δεν σε νοιάζει που θα χαθούν θέσεις εργασίας, όπως ταμείες και διάφορα άλλα πράγματα? Ήδη ταμείες έχουν υποστεί πλήγμα στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες. Από εδώ από εκεί.
1: Δεν πειράζει, όλα έτσι μηχανήματα. Αλλιώς για 360 δουλεύουν. Δουλειά είναι αυτή? Δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και παίρνουν 600 ευρώ οι άνθρωποι? Άιντε, μην ανοίξεις το στόμα μου.
0: Καταρχάς ανοίξουμε, βρωμάει το στόμα σου να πλύνεις το.
2: Καλέ, σταματήστε πια. Έχουμε και το βαλάντι.
0: Έχουμε το βαλάντι τώρα, ναι. Το θέμα δεν μπορώ να βρω.
1: Μου έλεγε χθες, ποιος μου έλεγε εδώ στη Ρόδο, ότι δεν βρίσκουμε, λέει, προσωπικό και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βέβαια, λέω. Αφού βγάζετε 5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο και φοβάστε μην τα κάνετε 4, πληρώστε τον κόσμο να δείτε πώς θα έρθει. Άιντε, εκμεταλλεύεστε τον κοσμάκι που θέλει να δουλέψει. Δεν τρέπεστε λίγο? Γύφτη. Συγγνώμη.
2: Βαλάντι.
1: Ρωμά, πώς τους λέμε, δεν ξέρω.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε, κυρίε μου, να πάρετε τραπέζια.
2: Γεια σου, Βαλάντι.
3: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Έλα.
0: Ναι.
5: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
2: Εμείς καλά είμαστε, εσύ δεν σε άκουγα καλά, καθόλου.
5: Εντάξει, τι να ακούσεις τώρα, εντάξει, κατεβαίνω Ρόδο τώρα, σήμερα.
2: Όπως το κανονίσαμε. Πού είσαι,
5: στην πόλη? Όχι, θα κατέβω στο ελικοδρόμιο, θα έρθω, γιατί με ψάχνουν για προσωπικό κάτω και για ελικοπτερά, δηλαδή, τέτοιο πιλότο, το δικό μου το επάγγελμα, και κατεβαίνω κάτω. 8.000 ευρώ
2: το δικό σου το επάγγελμα, εσύ ελικοπτεράς?
5: Το δικό μου, ναι, ελικοπτερά, δεν θα ζήσει ποτέ, λέει. Το ελικόπτερο δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ το AI και τα λοιπά, τα σίδερα. Γενικά εμείς έχουμε πολλά μονοπόλια τα οποία θα τα κρατήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε δουλειά πολύ. Δόξα τω Θεώ.
2: Δεν ξέρω, Παναγής, μήπως θέλει να εργαστεί κάπου, αν θέλει να τον πάρει στη δούλεψή
5: σου. Παναγιώτη, μπορώ να το βάλω εγώ πολλές φορές. Ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν θέλει. Θέλει κοντούς ανθρώπους. Μπορώ να τον έχω μέσα. Έτσι και σαν την τελό. Μπορώ να το βάλω και πάνω στην ταζέρα.
2: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
5: Όχι, γιατί ποιος έχει δίπλωμα από εμάς? Εντάξει, okay. Όλα εμπειρικά τα κάνουμε. Όλα εμπειρικά. Το μάθω εγώ, δεν είναι. Έχει ένα τζόκι.
2: Παναγή, θα πας εμπειρικά να δουλέψεις με το Βαλάντι?
1: Θα πάω, ναι. Θα πάω.
2: Πόσα δίνεις, Βαλάντι?
5: Είναι, εγώ θα παίρνω 8.000, θα του δώσω 600 ευρώ. Πόσο, κάπου εκεί.
2: Καλά είναι.
1: Πόσο θα παίρνω?
5: Δεν θέλω να χάσω και εγώ τα κερδιά μου.
1: 600 ευρώ θα παίρνω.
2: 800 ευρώ, παίρνει, ναι. 8.000 παίρνει ο Βαλάντης, 600 και εσύ είναι καλά.
5: Τον πρώτο καιρό, έτσι γύρω στα 15 χρόνια.
1: Μετά, Βαλάντι, τι να περιμένω?
5: Θα πάει εκτίμηση.
2: Το ρίχνεις λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει τώρα, επειδή είναι και ενειδίκευτος.
5: Ακριβώς. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό σου. Πολύ κίνηση φυσικά εδώ, επιστρέφουμε στις παλιές τις δόξες. Πιάνε από ψηλά πάνω εκεί πέρα, να πούμε από το Μενίδη μέχρι κάτω στο Εγάλαιο. Όλο ο κατεβασμός και ο ανεβασμός δεν είναι και πολύ εύκολος. Έχει αρκετή κινησούρα τώρα και πιάνει την Κηφισία. Έτσι, στον κατεβασμό, αρκετή κινησούρα από το Χαλάνδρι εκεί κάτω μέχρι το κέντρο. Έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα που τελειώνει η Συγκρού. Για να βγει εκεί στο κέντρο, ένα καλό κομματάκι από την Καλυθέα και πάνω. Είναι πυγμένο και αρχίζει και δεν ζουλάει και πολύ το ρεύμα προ Γλυφάδα, κάτω στην παραλιακά, στην Ποσειδώνος. Κατεβαίνει ο κόσμος, πάει στις παραλίες, όλοι ξεκουράζονται, όλοι περνάνε καλά. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα με τον Κυριάκο που κοιτάζει απαινής το μέλλον με αισιοδοξία. Σας είπα, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο.
2: Τι ωραία που τα λες, τι ποιητικό ήταν όλο αυτό.
5: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε φημιζόμαστε για αυτά. Γράφουμε και τείχους, άμα είναι. Εντάξει,
2: Βαλάντη, όλα τα επαγγέλματα. Ομορφιές, ομορφιές. Γεια σου, κούκλε μου, Βαλάντη.
5: Φιλιά.
2: Φιλάκια.
6: Άμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια με την Νάνση. Τι διαφέρουμε να κάνει σήμερα, ποιο είναι.
1: Θέλω, δεν σα λέω ακόμα τίποτα. Λες.
0: Λοιπόν, μάτι να μην σε πιάσει και τώρα είπα μάτι, τα καταστήματα που σε όλη την Ελλάδα τι κάνουν. Έχουν το απαραίτητο αξεσουάρι για το καλοκαίρι. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά που χρειάζεστε να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεω. Αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou στι πιο cool τιμέ για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σα. Ωραίο είναι αυτό που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Να πούμε ότι και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών, δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς των οράσεως, λατρείς παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και μάτι για την κλήρωση την αυριανή. Ποιος θα τα πάρει τα δώρα?
2: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm. Τι ήταν αυτό? Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ?
2: Όχι.
1: Η Μπραζίτα, λοιπόν, ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
3: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά τα πάντα.
1: Πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στην Αθήνα, που πείζετε κάπου στην κίνηση, που πηγαίνετε στη δουλειά, που γυρνάτε στο σπίτι σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

0: μιλάω με τους κρυούς, οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στα επαγγελματικά και τα προσωπικά σας ζητήματα θα είναι ραγδαίες. Γι' αυτό μην αφήσετε την ευρικότητα να σας παρασύρει. Ό,τι θέλετε να πείτε, εκφράστε το ευγενικά και θα γυρίσει προς όφελό σας. Ευγένεια λοιπόν σήμερα για τους κρυούς, για να γυρίσουν τα πράγματα προς το μέρος σας. Και περνάω στους Σταύρους. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ακόμα και να, αν περάσετε ανατροπές ή εμπόδια, να σας βγουν σε καλό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Γι' αυτό μην προτρέχετε να καταδικάσετε τα γεγονότα. Αφήστε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και στο μέλλον θα σας βγει σε καλό. Μην αφήσετε την ερωτική σας ζωή να τελματώσει και να φτάσει σε αδιέξοδο. Επενδύστε στην ερωτική σας ζωή.
1: Θα πάρω πράγματα.
0: Έτσι.

Έτσι, Αναστασία, σε θέλω να επενδύσεις και πάμε στα διδυμάκια. Ίσως για λίγο να απελαγώσετε μπροστά σε κάποιες επιλογές που θα κληθείτε να διορθώσετε, αλλά η εύνοια θα σας ακολουθεί στις αποφάσεις σας. Σταματήστε να φέρεστε εγωιστικά και επιτρέψτε σε ένα φίλο σας να σας πει την άποψή του. Ακούστε τον, το φίλο σας, μπορεί για κάποιο λόγο να σας το λέει. Καρκίνος. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν και απαιτητικά συγγενικά πρόσωπα και είναι πιθανό να σας αυξήσουν το άγχος σας. Δείξτε ευσυνειδησία και δημιουργικότητα για να εδραιώσετε τη θέση σας στην εργασία. Τώρα πρέπει να δείξετε ότι τα δίνετε όλα στη δουλειά.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Καλούδι, πόσο Γιώργο.
15: Τι λέω,
14: παρακάνει.
15: Δεν καταλαβαίνω τι λέει ποτέ, δεν καταλαβαίνω.

τοξότες μας. Βάλτε καινούργιες βάσεις, κέρδους, κυνηγώντας την ουσία, έστω και αν κάποια πράγματα ή πρόσωπα σας εκνευρίζουν και σας αποσυντονίζουν. Επειδή τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα, να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε. Εγώ καιρός καλούδι. Το ένστικτο αυτό συντήρησης, Καλουδάκο μου, και το μυαλό σας θα δουλέψουν ικανοποιητικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τα λάθη. Για να μην πλήτετε και ψυχοπλακώνεστε, βρείτε τρόπους να περνάτε επικοδομητικά. Σήμερα θα σας πάω στη θάλασσα. Κατάλαβες?

0: ενώ ο Νίκος Καλούδης από το Control ότι χτύπησε το 112 στην Αθήνα για φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε επιχείρηση. Ελπίζουμε, παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Α!
1: Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο δεν μ' αρέσει. Αυτό που ακούω.
0: Και ενώθηκε επίσης και το Σισμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο.
1: Νομάνιασε, ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα και τα δυσάρεστα που τρέχουν στις εξελίξεις. Ελπίζουμε, παιδιά,
1: μου,
0: να πάνε
1: αυτό
0: όλα καλά και να μην έχουμε θέματα. Αν αργήσω να σε πιστέψω. Έλα.

0: Γιώργο, περνάω στους συντροφούς.
1: Πείσε με.
0: Σε πείθω τώρα. Γιώργο, εσύ έχεις κανένα στόκερ?
1: Πείσε με.
0: Έχεις κανένα στόκερ?
1: Ωμπα, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα στόκερ που όπου πάω έρχεται από πίσω.
1: Τους ξεπάστρεψα.
0: Υδροχός, λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κακό κείμενα που θίγουν τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας σχέσεις, σκεφτείτε πως ίσως έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρετε πού βαδίζετε. Χρησιμοποιήστε τη λογική που διαθέτετε για να λύσετε κάποια προβλήματα που σας ταλανίζουν.
1: Αμάν, 112.

0: κλείνουμε τα ψαράκια. Οι εντάσεις που θα υπάρχουν στις συνεργασίες σας αλλά και τις υπόλοιπες σχέσεις σας θα είναι ενοχλητικές. Γι' αυτό μη θεωρήσετε τίποτα και κανένα δεδομένο, ακόμα και αν υπάρχει κέρδος, παιδιά. Εάν κάνετε πρακτικές κινήσεις, δεν θα σας προκληθεί ούτε φόβος ούτε άγχος. Φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Βέχρο. Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Smaltolux Hydro Tile Reno Paint. Αυτό είναι, παιδιά, της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Το έχω δει και είναι καταπληκτικό. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Θες να αλλάξεις το πλακάκι του μπάνιου? Με αυτό το έκανες.
1: Εντάξει. Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ρόδο Live και κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά μας εδώ στο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε

0: έχω!
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό κετέρα μόνο με Old Spice. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό.

0: Νότερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Σπαραβάιμπερ 6936 10102.

0: Αέρα.
1: Ούτε εδώ να είμαστε.
2: Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να χωριστούμε άμεσα, να ξέρετε.
3: Ούρτ, ρε.
1: Ούρτ.
2: Πρέπει να χωριστούμε άμεσα και μη σας δω στα μάτια μου το καλοκαίρι.
0: Τα μάτια, βρε, με μόσχαρες.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
3: 112.
1: Ήχησε και εδώ πέρα μέσα στο δωμάτιο.
2: Αχ, Παναγία μου, τι έγινε, τι κάνετε, πώς
1: είσαστε. Πάμε για το δίλημα, Παναγία.
2: Πάμε, φύγαμε, πάμε.

0: Στείλε το email της, παιδιά μου, καλά.
1: Δεν μπορώ με τον Κροταλία.
0: Είμαι σε αδιέξοδο. Είμαι σε αδιέξοδο, λέει η Μαρία. Βοηθήστε με, λέει, αγαπημένο μου παρεάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Καλά είμαστε εμείς, Ρόδο. Εσύ πες μας.
0: Άστα, αυτή δεν είναι και
1: πάλι. Άστε μας εμάς.
0: Η Μαρία είναι 18 κλεισμένα, 18 μισό.
2: Παιδάκι είναι.
0: Παιδάκι. Πάλεψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα, προσπάθησε πάρα πολύ όλο το χειμώνα για να καταφέρει να μπει στη σχολή που ήθελε.
1: Δεν μπορώ, Παναγή, sorry, δεν θέλω, πέταξε του κάτι.
2: Λίγο νεράκι.
0: Γρηγόρη!
2: Τηλέφωνο!
0: Παναγίζεις και ακούγεται στον αέρα.
3: Και
0: τι να κάνω?
1: Πήγαινε στο δωμάτιο που δεν είναι κανείς.
0: Όχι, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου δίπλα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
0: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
2: Θα περάσει πανελλήνιες.
0: Θα σας πω, λέει, την αλήθεια. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ πουριτανοί, είναι πάρα πολύ αυστηροί.
2: Είναι από πουριτανή οικογένεια.
0: Είναι από πουριτανή οικογένεια το κορίτσι. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Περίμενε πώς και πώς να κλείσει τα 18. Να ανακοινώσει στους γονείς της ότι έχει αγόρι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι λέει.
2: Τι προσεύχεται. Κάθε φορά που ξυπνάει, λέει,
1: είναι η ώρα της προσοχής.
0: Και ότι θα πάει διακοπές μόνη της και δεν θα πάει στο χωριό.
2: Α, κάνει την επανάστασή της, δηλαδή.
0: Ναι, κάνει την επανάστασή της. Κάνει την επανάστασή της. Πραγματικά, λέει, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πλακώνομαι, λέει, κάθε μέρα με τους γονείς μου. Όχι, και δεν τρέπεσαι, γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Και θα πας στο χωριό. Και θα πας, λέει, στο χωριό. Έκανα, λέει, ένα βήμα πίσω για να δει την καλή μου θέληση. Και λέει, ωραία, θα πάρω, λέει, το αγόρι μου. Και αντί να πάμε στην μπάρο που έχουμε κανονίσει.
2: Θα πάμε στο χωριό.
0: Ορίστε. Που θα πας, της λέει, ξετσίποτη άντρα στο χωριό. Δεν τρέπεσαι,
2: Αστεφάνο. Είναι πολύ Πολυτανή.
0: Ναι. Και λέει, δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
2: Βρετανία είναι.
0: Σκέφτομαι, λέει, ακόμα και να τα βροντίξω, λέει, και να σηκωθώ να φύγω. Να μην με ξαναδούνε, λέει, ποτέ τους.
2: Εντάξει, ρέμεις τώρα, είναι.
3: Θα πατήσετε τίποτα, κάνετε μέσα σε ακούω τους που πλάσεις και δεν λέει κανένα.
1: Καλά, για πες.
0: Και ότι δεν ξέρω, λέει, παιδιά, τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Ούτε ότι έχω σχέση μπορούν να δεχτούν, ούτε ότι θέλω να πάω διακοπές μόνη μου, ούτε ότι ενηλικιώθηκα. Να με αφήσουν λίγο στην ησυχία μου. Δεν αντέχω άλλο. Γράφει και έτσι κλείνει το μαράκι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό, όταν οι γονείς σου είναι τόσο αυστηροί. Και είναι κρίμα, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τους ανακοίνωσε δύο μπαμπα μαζί. Πρώτον, ότι είχε αγόρι. Και δεύτερον,
0: έγινε και 18.
2: Τους ανακοίνωσε πρώτον ότι έγινε 18. Δεν ξέρω τα γενέθλια.
1: 18. Έχει αγόρι και θα πάει μόνη τις διακοπές. Τους
0: πόσο να δέξουν οι άνθρωποι, πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι με τα παιδιά σου πρέπει να είσαι κοντά.
0: Τι
2: να πάνε και αυτοί, να πάνε και αυτοί στην πάρο.
1: Όχι, απλά να σεβαστούν την επιθυμία της και την επιλογή της. Γιατί.
0: Και δεν τη σέβονται όμως, σου λέει, αυτό είναι το δίλημα και το πρόβλημά της.
1: Τότε θα πρέπει και η Μαρία να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της. Γιατί οι γονείς της έζησαν τη δική τους τη ζωή όπως ονειρεύτηκαν και όπως ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να χειραφετηθεί και να τους ανακοινώσει απλά τα πράγματα. Άλλωστε δεν κάνει και κάτι κακό. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει να έχει ένα σύντροφο και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό
0: του. Να κοιτάξεις, λέει, τις σπουδές σου και να αφήσεις, λέει, τα γκομενηλίκια 6 χρόνια μπροστά σου.
2: 6 χρόνια μπροστά σου.
1: Παιδιά, όλη στη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Άσχημα. Υπάρχει και γκρι. Κατάλαβα. Τι έχει να περάσει η Αριάννη.
2: Ποιος έχει δίκιο. Ο γονιός, ναι, μα ο γονιός την αγαπάει. Ο άλλος τώρα εμφανίστηκε, ο ουρανοκατέβατος ήρθε, που το ξέρουμε και από χθες.
1: Παιδιά, σίγουρα τον έχει.
2: Θα πάρει την κοπέλα μας, θα πάει τώρα διακοπές αυτούς 18 χρόνων, τόσα χρόνια που δεν ξέραμε ότι πάμε διακοπές. Γιατί, έτσι είναι, Παναγιώτη.
0: Και τα αγόρια τα δικά μας τι θα κάνουν, ρε.
2: Τα αγόρια τα δικά σας θα πάνε μεταξύ τους εκεί στην Πάρο να χειραφετήσουν ο ένας τον άλλον. Να χειραφετηθούν. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν και η χειραφέτηση, να νιώθουν να ότι είναι ξένη η χειραφέτηση.
0: Και εγώ να πω την άποψή μου στο μαράκι. Μαράκι μου, άκουσα να σου πω κάτι. Τι? Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Α?
0: Θα κάνεις την επανάστασή σου. Ακριβώς, έγινες 18
2: χρόνια.
0: Ακόμη
2: χρονών. Δεν έφυγε από το σπίτι, δεν βγήκε από το τσόφλι.
0: Θα πας και θα τους κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή
2: κουβέντα. Σιγά-σιγά τους κάνει και μήνυση.
0: Όχι, ότι η ζωή είναι δική μου και από εδώ και στο εξής εγώ αποφασίζω για τη ζωή
2: είναι.
0: Μου. Ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
2: Α, μάλιστα, έτσι.
0: Έτσι
2: το πάμε τώρα.
0: Πεις, έτσι ακριβώς θα τους πεις στους γονείς σου. Μήπως και ταρακουνηθούν και συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση. άποψή μου προσωπική.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θα χρειαστεί και μια βδομαδούλα να πας να μείνεις στο σύντροφο. Να πας να μείνεις στο σύντροφο. Δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Μια, και αν
2: το
0: σου αρχίσουν.
2: Το μεγαλώσαμε εμείς με κόπο και αγώνα.
0: Και αν σου αρχίσουν, τα δεν είμαι καλά.
1: Γιώργο, σταμάτα να συμπεριβολικό με την κόρη.
2: Σε συντρόφισε, είναι.
0: Αν σου αρχίσουν, τα δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Που, μην ακούσεις Χριστό. Κάνε την επανάστασή σου και μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και ότι η ζωή σου ανήκει. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή την τοποθέτηση έχω να κάνω. Άχ, Γιώργο,
2: δεν
0: παρακαλώ.
2: Έχετε, δεν έχετε κόρες γι' αυτό τα λέτε αυτά.
0: Κάτσε γιατί μου
1: ξέρει η μανούλα και ο πατερούλης. Εσύ τι θα έλεγες, Γιώργο?
2: Τίποτα, να είναι πολύ προσεκτική. Να ξέρει πού θα πάει, ποιος είναι αυτός, να μας στείλει ε9, ε1. Να δούμε τι κουμάς είναι.
1: Νομίζετε εσείς ότι θα σας ρωτήσουν τα παιδιά στα 18.
0: Εδώ η φίλη μου η Γιώτα μου λέει θα ταρακουνηθείς εσύ όταν στα πει ο Μαρκούλης αυτά. Τα περιμένω να μου τα πει.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή εμένα ο γιος μου είναι ήδη 17 χρονών. Από τα 15 ξεκινάνε να σηκώνουν μπαϊράκι.
0: Ναι.
1: Και ζητά, ναι. Αρχίζουν και ζητάνε.
2: Ωραία, το έκανα από τα 15.
1: Κόβει. Από τα 15 που ξεκινάνε και ζητάνε. Οπότε στα 18 έρχεται και σου σκάνε όλα μαζί. Γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήθελα να πάω μόνο μου διακοπές. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Ήθελα να κάνω το ένα. Ήθελα να κάνω το άλλο. Στα 18 είναι αποφασισμένοι για όλα.
0: Αλλά και η Γιώτα, η φίλη μου, και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Να πω και μια καλημέρα στο λογιστή μου τον Γιώργο τον Τόκο. Συμφωνούν με τον Λιανό.
1: Τόκο το λένε το λογιστή.
0: Γιώργο, βγαίνει.
2: Μα είναι πράγματα αυτά.
0: Ντόκος λέω το λέει. Ντόκο το λέει.
2: Ντόκος, ναι. Hello, Φουσέκης εδώ. Φουσέκης. Δώστε μου κάποιον να μιλήσω. Τα παιδιά εδώ είναι άσχετα να πούμε.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τι να πω. Κοίταξε, θα πρέπει να το χειριστούν πολύ διπλωματικά οι γονείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη φάση που είναι κοπέλα 18 χρονών, έτσι πέρα από την πλάκα. Αν έχει πάρει μια απόφαση, το θέμα αυτό που πρέπει να του προβληματίσει είναι γιατί με το που έγινε 18 είναι σαν να πέδρασε από μια φυλακή.
0: Δηλαδή αυτό έγινε.
2: Να παραδεχτούν και αυτοί ότι, okay, αφού το κάνεις αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι 18, έτσι και δεν έχεις δείξει δείγματα, σημαίνει ότι τόσο καιρό έτσι δεν μιλούσες για κάτι που σε ενοχλούσε. Πάμε να τα βάλουμε κάτω και να σου αποδείξουμε ότι εμείς θέλουμε αρχικά το καλό σου. Θέλουμε να σας ασφαλείς πάνω απ' όλα και να μας πεις ποια είναι και τα λάθη μας. Για να διορθώσουμε όλοι τα λάθη.
1: Θεωρείς ότι αυτοί οι γονείς είναι έτοιμοι να τα ακούσουν τα λάθη τους?
2: Θα πρέπει να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστούν να τα ακούσουν.
1: Δεν είναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τώρα το κορίτσι ενηλικιώθηκε και φαίνεται μέσα του νιώθει σαν να απέδρασε. Σαν να έφυγε από μια φυλακή. Αυτό πρέπει να λυθεί. Να βάλουν όλοι κάτω και να πούνε ότι, okay, και εγώ βρίσκω λάθος και στην κοπέλα που ξαφνικά με το που έγινε 18 και να λέει εγώ, γεια σας, μπραφ. Και
1: αυτή κάνει λάθος. Προφανώς της έλεγαν όταν μεγαλώσεις θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λένε κλασικά όλοι γονείς.
2: Σωστά, ρε παιδί μου, αλλά η αγάπη
1: και με το που έφτασε 18.
2: Είναι αδιαπραγμάτευτη. Δηλαδή με βάση αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Να πούνε ότι, okay, εντάξει, θα κάνεις αυτό που θες, γιατί... αλλά εξήγησέ μας γιατί. Ένιωσες ότι σε καταπιέσαμε, να διορθώσουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας και από εκεί και πέρα και εσύ να αναλάβεις την ευθύνη από εδώ και πέρα.
0: Γιώργο μου, τι λες τώρα, όλα αυτά που λες είναι ιδανικά σενάρια και σε έναν ιδανικό κόσμο.
2: Ωραία, άρα να μην πάει πουθενά.
0: Οι γονείς λένε,
2: θα πάει στο χωριό μαζί.
0: Οι γονείς λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, ότι σε μεγαλώσαμε.
1: Δεν ακούνε.
2: Προφανώς δεν τα κάνουν όλα τέλεια, ρε παιδιά. Εντάξει,
1: δεν ακούνε.
0: Δεν το καταλαβαίνουν.
1: 2-11-7-9-31.
0: Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το θέμα και το δίλημα είναι τι πρέπει να κάνει η κόρη.
2: Εγώ αν ήμουν γονιός θα πήγαινα στην Πάρο. Α, πω την αλήθεια. Θα μάθαινα που θα κλείνει, θα σε έλεγα φυσικά και να πάτε. Πού θα μείνετε,
1: αχ,
2: τι ωραία που είναι εκεί. Και θα ήμουν στο διπλανό ξενοδοχείο. Με μια πουράκλα, γυαλί, ηλίου, Maverick.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Και θα έλεγα καλημέρα.
1: Πολύ καταπιεστικό, παιδιά.
2: Έτσι. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε ρε Σιγιώτα, τα δικά μας τα παιδιά τι θα κάνουν.
1: Η Εύα, παιδιά, τα πέρασα. Λέει πέρα ότι πέρα από τη συζήτηση εννοείται ότι λύνονται όλα. Αλλά λέει και εγώ τα πέρασα αυτά. Ας βρει μια δουλειά να είναι αυτόνομη και μετά να κάνει επανάσταση. Τα ίδια έγιναν και με μένα ακριβώς. Βρήκα δουλειά και έκανα ό,τι ήθελα μετά.
2: Κακά τα ψέματα, η αυτονομία ξεκινάει από την οικονομική αποκατάσταση.
0: Γιώτα μου γλυκέ, έτσι όπως τον έχω κόψει τον Απόστολο, όχι μαζί του δεν θα σε παίρνει, ούτε θα σε μυρίζεται στο δευτερόλεπτο.
2: Πάρω,
1: λέει
2: πάρω.
1: Λέει Κωνσταντίνα, δεν έχετε παιδιά 18-19, γι' αυτό μιλάτε έτσι. Σε βγάζουν από τα ρούχα, σε βγάζουν από τα ρούχα, ρε φίλη μου, Κωνσταντίνα. Γιατί έχει μια σχέση, γιατί θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό της. Αυτό δεν είναι λόγοι για να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Άλλα πράγματα.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
8: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
7: Η Έλενα Χαραμή.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
7: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
10: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
7: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
17: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Σκαποτοπιέσαι και να... και να δείξουν ότι
1: είχαν κερδίσει προφανώς την εμπιστοσύνη.
2: Αυτό.
0: Τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα και λέει: για ρωτήστε, λέει τη Μαρία, αν είχε κόρη θα ίσχυε το ίδιο.
1: Γιατί να μην ίσχυε.
18: Γιατί ρε παιδιά, ζούμε σε μια εποχή δηλαδή που η κόρη και ο γιος είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η κόρη δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο γιος ή ο γιος δεν κάνει αυτά που η κόρη. Ή θα ζήσουμε στην εποχή που την κόρη μου, συγγνώμη, θα μου τη βιάσουν ενώ το γιο μου δεν θα τον πειράξουν. Αυτά είναι μυαλά τελείως χαμένα. Δηλαδή, αν είχα κόρη, όταν σας λέω διήμερα, τριήμερα το γυμνάσιο σχεδόν σε ηλικία 14, φεύγαν ας πούμε με τους γονείς του φίλου του τάδε, τον Κώστα, και πηγαίναν ένα διήμερο κάπου, στη Σάθινα. Όταν γυρνάγαν τα παιδιά και οι γονείς του φίλου και λέγανε ότι όλα καλά και τα λοιπά και μου εμπνέαν εμπιστοσύνη, γιατί να μην τα αφήσω και την
2: αυτό,
18: κόρη.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Και καλό είναι η κόρη να λέει και παντού ότι ο μπαμπάς οπλοφορεί, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό θεό. Για να είναι, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή, ναι.
18: Αυτό είναι δεύτερο. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένα κορίτσι 18 χρονών. Καλό είναι, δεν λέμε κάνω τη γουστάρω, γιατί αυτό το κάνω τη γουστάρω με την τσέπη του αλουνού, εμένα με εκνευρίζει. Καλό είναι να το ξανασυζητήσει. Τώρα τι απέτηση είχε με πορυτανούς γονείς να πει σε τσαπέκι στο χωριό, αυτό ήταν. Εντάξει, κορίτσι μου, εδώ
0: ναι,
18: δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
18: Χωριό, μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω. Καλό είναι να το συζητήσει, να πει αυτά που θέλει, να τα βγάλει από μέσα, γιατί μάλλον έχει κι άλλα μέσα το κορίτσι να πει.
1: Προφανώς έχει και άλλα παιδιά και,
18: έχει και άλλα
1: για μένα το πιο σημαντικό είναι να κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις και οι γονείς και οι φίλοι μας.
18: Ναι.
0: Μάλιστα.
18: Καταλαβαίνω το φόβο των γονιών, αλλά μέχρι ένα όριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, φιλιά καλά, πολλά, καλημέρα.
1: Καλά και στους δυο σας.
0: Γεια.
18: Παιδιά
0: είναι 9 και 5.
2: Γεια σας.
0: Για πάμε άλλη μία
2: γραμμή. Μία κόρη θέλουμε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η φίλη Μαρία δεν είπε ότι άφησε μόνο του, μόνο τα αγόρια για να πάνε διακοπές. Με φιλικούς.
2: Με φίλους. Διήμερα, τρίμερα, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πια πηγαίνουν διακοπές με το σχολείο. Εμείς περιμέναμε την πενταήμερη και τώρα τα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη γυμνασίου.
2: Εννοείται.
1: Να πάνε
2: εξωτερικά και τέτοια, ναι.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε υπέροχα, εσείς?
19: Εμείς εδώ στην Αθήνα, εσείς στην όμορφη Ρόδο.
1: Στην όμορφη Ρόδο, το όνομά σας?
19: Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη, μας για πες
0: Μιχάλη,
1: μας.
0: Μιχάλη, έχεις κάτι για το θέμα?
19: Έχω.
0: Για λοιπόν,
19: η προηγούμενη κυρία λέει τα άφηνε μόνη της, αλλά λέει μετά έφευγε με επίβλεψη πάντα των γονέων ενός φίλου. Άρα δεν πήγαινε ναι. μόνα τους.
0: Έτσι. Όχι.
19: Όχι, είπε, τα άφηνε 14 χρονών.
1: Ναι, εντάξει, εννοεί ότι δεν είχε τη δική της παρουσία μπροστά.
19: Πάντα, έτσι.
1: Πάντα
19: με επίβλεψη.
0: Στο γυμνάσιο.
19: Για το θέμα ποιο είναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λιάνο. Το θέμα ποιο είναι. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς και έχουμε περάσει εμείς, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πονέσει και έχουμε κάνει, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας και να πονέσουν το ίδιο.
1: Μήπως όμως αυτό θα κάνουμε όμως τα παιδιά μας να είναι. Ναι, μήπως αυτό κάνει όμως κακό στα παιδιά, γιατί τελικά τα έχουμε κάνει φυτά.
19: Όχι, δεν τα έχουμε κάνει φυτά. Νάντσι, θα σου πω, επειδή εγώ είμαι στην ηλικία του Γρηγόρη, εμείς στη δική μας ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχαμε αυτά. Δηλαδή, βλέπεις, η εγκληματικότητα των πιτσιρικάδων των ανηλίκων έχει αυξηθεί 300%. Βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά.
1: Εγώ το βλέπω αυτό, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη δική μου την
19: εποχή.
1: Εγώ πήγαινα.
19: Εμείς
1: δεν είχαμε. Κλέβανε μηχανάκια.
19: Έπεσε.
1: Δεν κλέβανε μηχανάκια. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά. Δεν υπήρχαν συμμορίες.
19: Τόσο πολύ.
1: Βεβαίως και υπήρχαν. Απλά εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα μαθαίναμε όλα. Δεν τα μαθαίναμε.
19: Όχι,
1: απλά είδε φτάνανε στο έγκλημα. Έπεφτε καμιά μπάτσα και γεια σας.
19: Να σου πω κάτι. Τότε, στη δικιά μας εποχή, υπήρχαν 2-3 πράγματα. Αν θες να μιλήσουμε. Τώρα οι ουσίες είναι χιλιάδες. Και είναι πάνθινες. Τότε στην
0: ηλικία.
19: Άρα
0: είναι θέμα ποσού και αριθμού.
19: Ήταν τελείως διαφορετική γενιά. Έπρεπε να έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Τώρα με ένα ευρώ πας και αγοράζεις οποιαδήποτε
1: ουσία
19: και είναι
1: όλοι
19: νοθευμένα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Εγώ ρε παιδιά, άλλη είναι η απορία μου.
19: Είναι τελείως διαφορετική μου.
0: Δηλαδή.
19: Μεγαλώσαμε σε μια τελείως διαφορετική γενιά. Ναι. Έτσι, και αν τσακωνόμασταν που υπήρχε τσακωμός. Έπεφτε ένα χαστούκι, φεύγαμε. Τώρα βγαίνει το μαχαίρι.
1: Τώρα το τερματίζουν. Τώρα το τερματίζουν.
0: Οπότε τώρα, ρε παιδιά, συζητάμε, λέω, δεν τοποθετούμε, λέω, έτσι αναρωτιέμαι. Το να μαζεύουμε τα παιδιά στο σπίτι και κοντά μας, κάποια στιγμή δεν θα βγουν έξω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν θα βγουν,
19: ναι,
0: έξω.
19: Θα βγούνε,
0: δεν θα το αντιμετωπίσουν.
19: Αυτό, άρα... αυτό ξέρεις πώς το φοβάμαι. Ότι τα μεγαλώνουμε σε ένα γυάλινο κόσμο.
0: Αυτό
2: σε μια φούσκα. Σε μια φούσκα.
19: Ναι, και όταν τα μολύσουμε, ξέρεις πώς τρέμουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι θα πρέπει λίγο να τα ξυπνήσουμε τα παιδιά μας,
19: ναι,
1: να τους μιλήσουμε.
2: Μικρά.
1: Και όταν ένα κορίτσι που είναι και καλή μαθήτρια, ήταν άψογη μέχρι τώρα, λέει στους γονείς της το πιο απλό: ερωτεύτηκα, έχω σχέση. Θέλω να πάω με αυτό το αγόρι με 18 χρονών διακοπές. Δεν λέει κάτι παράλογο.
2: Όχι.
1: Και προφανώς αυτό το παιδί είναι ένα παιδί σωστό.
19: Αυτό λέω. Είναι θέμα πόσο ξέρεις το παιδί σου. Τι εμπιστοσύνη του έχεις. Έτσι. Αν ξέρεις το παιδί που του έχω εμπιστοσύνη, το αμολάς.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
19: Καλά να περνάτε, καλά κοπτή.
0: Φιλιά πολλά.
2: Γεια
1: σου, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά.
19: Καλή διακοπή σε όλο τον κόσμο.
1: Όλα τα καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
20: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση, τι μου λες.
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
24: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
26: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
26: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
28: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
28: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
29: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
30: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
31: Κάτι νέο έχει.
3: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
25: Σφαίρα 102. Όλα είναι μουσική.

0: Σπάω και τι ωραίε.
1: Ερέθησε πολύ κόσμο το θέμα προηγουμένω που εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν σα άκουγα.
2: Σα τσίτωσε λίγο.
1: Α, όχι, δεν ήμουν εδώ, πώ ήμουν εδώ.
2: Εδώ ήσουν.
1: Δεν ήμουν εδώ.
2: Το σώμα σου ήταν εδώ.
3: Εδώ ήσουν, ροχάλισε.
1: Ναι, δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν στη συζήτηση. Ακούγα σοβαρά, ροχάλισε.
4: Πάρα πολύ.
2: Σε κάποια φάση πετάχτηκε και έλεγε διαφημίσει. Έβλεπε διαφημίσει στον ύπνο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω με αυτό το μάτι που έχω είναι τα καταστήματα μάτι-μάτι. Αφού να ξέρει, το είπα το μάτι-μάτι. Ναι. Το είπα το μάτι-μάτι.
2: Ναι, ναι, ματιασμένος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Αλήθεια, ρε.
3: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, εγώ όμως ότι αν σπάσει...
1: Κάτσε να βάλουμε τον Ανδριόπουλο, περίμενε και εσύ λίγο, αν σπάσει.
3: Μέχρι να το βρεις.
1: Ας σπάσει σχέση μεταξύ μας, με αρέσει.
3: Μια... στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη έσπασε. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί έχεις την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και μπορεί να έρθουν ή από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου και με 12 μήνες εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Και τι με βάζεις να το λες και δεν ξέρεις τον Ανδριόπουλο εσύ τόσο πολύ πραγματικά που τον αγαπάς. Αλήθεια το λέω, δεν τι μου τα λες.
3: Ρε μίλα και μίλες πολλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτη τελευταία αναφορά μας για τον Ανδριόπουλο που τόσα έκανε και ο Ανδριόπουλος φέτος. Φανταστείτε ότι πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε πόσα σπίτια σε όλο το όνομά της και όχι μόνο. 7 καταστήματα πραγματικά έχουν κάνει απίθανη δουλειά. Τους επιβραβεύεται βέβαια κάθε φορά που είναι να πάρετε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Από το 1983 ο Ανδριόπουλος είναι εκεί που είναι λόγω της δικής της αγάπης. Και όμως αυτή η οικογένεια, η μαγική αυτή. Σταμάτε λίγο, Παναγία, να το μιλάω. Με ακούγεσαι, σε παρακαλώ.
3: Πού το ξέρεις εσύ ότι ακούγομαι?
1: Αφού σε ακούω εγώ. Αυτή η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται μόνο σεβασμό και αγάπη για όλα αυτά που έχω κάνει η οικογένεια Ανδριοπούλου. Λοιπόν, να θυμάστε ότι με διαγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι στο Περιστέρι, στο Γέραγα, στη Μεταμόρφωση, στην Αγιούπολη, στο Κρατσίνο, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία θα βρείτε έναν Ανδριόπουλο και θα πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε, μιας και βοηθάει πάρα πολύ στα πάντα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Του λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω του 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρι και πα.
4: Όταν όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπεις στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, θα σας πω μερικά παράξενα πράγματα.
3: Μπορώ λίγο να πάρω το λόγο ένα λεπτό, Γρηγόρη, να πούμε ένα δίλημα ζωής δικό μου που αντιμετώπισα χθες που είχα πάει στο Φαλιράκι.
1: Παράγει, και όχι, μετά,
3: είναι για κουβέντα.
1: Ναι, δεν γίνεται κόλλημα. Μετά τις διαφημίσεις, μετά τα δω.
2: Στενοχωριόμαστε που είπα θες κάτι, αλλά ναι, χεστήκαμε κιόλα.
3: Λοιπόν, πρέπει λίγο αυτό να το ξανασυζητήσουμε.
2: Πραγματικά χεστήκαμε.
1: Δεν γίνεται συνέχεια διλήμματα.
2: Να μόνο πολύ στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω και διάφορα πράγματα που έτσι έχω ανακαλύψει. Ναι. Που τα σημείωσα και θέλω να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, ας πούμε, Νίκο, και εσύ θέλω να με προσέξεις λίγο.
2: Και εγώ θέλω.
1: Τα τετράφυλλα τριφύλλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Το ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα τετράφυλλα τριφύλλα.
2: Ναι, θεωρείται μεγάλη τύχη.
1: Μεγάλη τύχη. Είναι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να τους συναντήσεις. Θα σας λέω πράγματα που οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, οι πιθανότητες να κάνεις flash royal, να έχεις δηλαδή άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και παπά του ίδιου χρώματος και να το δώσουν στο χέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Τι λέμε, ρε μα, πρωί.
1: Θα με ακούσεις λίγο τώρα, γιατί αυτά που λέω είναι από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στατιστικά το αεροπλάνο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταξιδέψετε. Τι μπούδες, αυτό είναι, δεν το λέω εγώ. Έλα, ρε, λίγο μόνο, με τις φοβίες τώρα. Άιντε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η πιθανότητα να βρείτε αυγό με τρεις κρόκους είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπολογίζεται σε 1 προς 25 εκατομμύρια. Επειδή λέγαμε για αυγά. Δηλαδή θα φας 25 εκατομμύρια αυγά και έχεις μια πιθανότητα να βρεις τρίκροκο. Ναι, έχετε βρει ποτέ τρίκροκο?
2: Όχι.
1: Άρα αυτό θα έχει τρία πουλάκια μέσα. Φυσιολογικά, έτσι είναι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Καλά τα λες.
1: Επίσης, πιθανότητες είναι πιο πολλές ο άνθρωπος να σκοτώσει καρχαρία παρά καρχαρία να σκοτώσει άνθρωπο.
2: Πολύ σωστό τα λες.
1: Τα λέω ωραία. Τα λέω όμορφα.
2: Άιντε.
1: Πάρα πολύ. Αυτά και δυστυχώς δεν έχετε πολλές πιθανότητες για κάτι που δεν μπορώ να σας πω τώρα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπα.
3: Τι βλακία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Μαύρε Γρηγόρη τώρα, τι ήταν αυτά που
2: λέμε. Όχι, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
3: Το πράγμα ήταν αυτό που άφησε το θέμα το δικό μου που ήταν τι ωραίο.
1: Τι θέμα είναι, ρε, πες το. Πες το, σε ακούω. Πες το,
2: σε μένα, σε ακούω.
3: Όχι, θα το πω, παιδιά. Θα το πω γιατί εγώ.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι, λες και ακούσε εσύ αέρα για να έχει και άποψη.
1: Πες το εσύ.
3: Λοιπόν. Πήγαμε χθες με την οικογένειά μου μία βόλτα στο Φαληράκι. Τι είναι αυτό το έσχος που έχει γεμίσει όλα τα τουριστικά μαγαζιά?
2: Πρόσεξε.
3: Που έχουν γεμίσει
2: Πρόσεξε,
3: με ανδρικά μόρια, μόρια. Όλες τις βιτρίνες και όλα τα στάντς τα αυτά.
2: Αχού κακογέρασε αυτό.
3: Ναι. Που ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε τι είναι αυτό μπαμπά που κρέμεται. Τι θα του πω εγώ?
1: Μία ερώτηση.
3: Ναι.
1: Πουλή. Τι δουλειά έχεις να πας εσύ στο Φαληράκι?
3: Μια βόλτα στο πλακόστρωτο.
1: Πώς?
3: Στο πλακόστρωτο. Αυτό τώρα με τα political correct που έχουν γεμίσει πουλιά όλα τα μαγαζιά. Δεν έχεις δει τα ξύλινα, τα ανοιχτήρια με τα ξύλινα τα πουλιά. Τι είναι αυτή η ιδέα?
4: Αχ, και χθες ψάχναμε ανοιχτήρι με την Κωνσταντίνα και με την πυρίτσα μας.
2: Εγώ τα άνοιξα μόνος μου. Ξέρεις πόσο πόνεσα.
3: Αντιμετωπίστε το λίγο σοβαρά.
4: Πώς δεν το σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο?
3: Κάτι παλαμάρια να.
2: Α, το μέγεθος. Το μέγεθος επείραξε.
1: Και χθες που ψάχναν τα
2: που βλέπεις ότι τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό σε κόμπλαρε.
3: Πες την αλήθεια. Τώρα, το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Έχουν βγάλει και λούτρινα πουλιά.
4: Λούτρινα. Τα λούτρινα δεν τα είδα. Αλλά τα νυχτήρια χθες μας ήταν χρήσιμο και να που δεν είχαμε. Ξέρεις, τα πάνω πάρω ένα.
1: Ξέρεις τι λένε δικοί.
4: Έχει και λουλούδια πάνω.
1: Όλοι τους πειράζουν αυτά και κάνουν και ναι. Κοιτάνουν.
2: Έχουν θεματάκι.
3: Ρε παιδιά,
4: η αλήθεια είναι ότι τέτοιο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
3: Τώρα, γιατί θα έρθει ένα παιδάκι και θα σε ρωτήσει τι είναι αυτό.
1: Τι δεν έχεις δει εσύ στη ζωή σου αληθινό?
4: Τέτοιο αληθινό.
1: Τι τέτοιο αληθινό?
4: Τόσο μεγάλο.
2: Τώρα αυτό είναι ντροπή τώρα. Τέτοια ώρα δεν. Θα βγούμε και σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνεις να αντεπιτεθείς.
3: Καλά ρε Γρηγόρη μου, τι είπε, έξεσαι ένα παλαμάρι να. Τι είπε,
1: ναι. Ναι, ρε, ναι!
4: Παιδιά, εγώ τέτοιο στη ζωή μου δεν έχω δει σε αληθινό.
3: Παιδιά,
4: από πού πήρανε το ομοίωμα?
1: Πρόσβαλα δεν την σηκώνω.
2: Όχι.
3: Φεύγει, πάει για ύπνο.
4: Πού πας?
2: Όχι, 9 και 27 να λέει.
4: Γρηγόρη, συγγνώμη, άμα είχε τέτοιο.
1: Λατρεύτηκα!
2: Ακριβώς.
4: Μη φτύνεις!
2: Και ανοίξει πύρες αυτό.
3: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Αναγκής Τζορτζάτος, είναι μια υποτροφία, ναι,
0: Μια υποτροφία αξίας 6.000 ευρώ από τη ΣΑΕΚ Α σε Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου θέλετε θα φοιτήσετε ή και online. Μπείτε να λάβετε μέρος, να συμπληρώσετε τη φόρμα, να συμπληρώσετε μια φόρμα που έχω για να λάβετε μέρος. Μην το ξεχάσετε αυτό.
6: Λοιπόν, σφαίρα πρωινό, κυρίες και κύριοι, 102,2. Βρισκόμαστε εκεί που η μαγεία της καλημέρας συναντά την ψυχολογία.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν μας παρατάτε κι εσείς.
7: Έλα, τι είναι αυτά, ρε.
8: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
26: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
25: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
26: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
25: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
26: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
26: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή
27: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ένα μόνο.
1: Ένα παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο στις 11 η ώρα. Το λέω για εσάς που είσαστε.
0: Le Français, le Marocain.
1: Βεβαίως. Αύριο στις 10 το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, έχει Ισπανία-Βέλγιο.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Συγγνώμη, το Βέλγιο παίζει με την. Α, ναι, η Ελβετία παίζει με την.
1: Την Κυριακή. Το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Την Κυριακή στις 12 το βράδυ έχει Νορβηγία-Αγγλία.
0: Αυτό είναι το πιο δυνατό από όλα.
1: Και την ίδια μέρα Κυριακή ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, ναι. Αργεντινή-Ελβετία.
0: Το βάλανε τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν,
0: δω τι θα κάνει ο Ελβετός Ινφαντίνο.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία. 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και Ελβετία. 6 χώρες από την Ευρώπη. Μία από την Νότιο Αμερική και μία από την Αφρική.
0: Ορίστε.
1: Τι γίνεται, Ρενίκο, με την Ευρώπη?
0: Τι γίνεται?
1: Έξι χώρες από την Ευρώπη.
0: Σπροχτά πήγαν όλες.
1: Όχι, σπροχτά δεν πήγαν, αλλά θέλω να σου πω ότι η Γυραιά Ήπειρος.
0: Διδάσκει μπάλα.
1: Διδάσκει μπάλα. Πολύ δυνατά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα θέλαμε να δούμε και την Αίγυπτο, θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, θα πάει άραγε στην Ευρώπη ή θα πάει στην Νότιο Αμερική το κύπελο. Εδώ σας έχω, θέλω, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Άρα και το Μαρόκο βγάζει μάτια φέτος.
1: Και πριν από 4 χρόνια.
0: Είδες για ποιο παίκτη συζητάνε όλοι. Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος
0: τον έφερε? Ποιος τον έφερε αυτόν?
1: Ποιος?
0: Ουναχή.
1: Ουναχή.
0: Του Παναθηναϊκού στο Μαρόκο.
1: Αλήθεια.
0: Διδάσκει.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλη παικτούρα.
1: Και είναι στο Παναθηναϊκό, θα έρθει μετά?
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν τα προλάβει. Έχει κάτι δουλίτσες, λέει κάτι.
1: Υπάρχει και ούνα διπλό και ούνα άσος.
0: Ούνα χι, ούνα άσος, ούνα διπλό. Ημίχρονο τελικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το χάσαμε
1: λοιπόν,
0: το
1: παιδιά, κορμί. Μην ξεχνάτε ότι η Φέτα Βαλμάς είναι τώρα πλέον στα ράφια. Μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε, να τη βρείτε παντού, αλλά να τη βρείτε σε μικρές ποσότητες. Μπαίνουν πραγματικά, αρχίζουν και γίνεται αυτός ο πανικός που σας έλεγα και αυτό που ζούσαμε όλοι μας εμείς οι Βορειοελλαδίτες στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Κυριολεκτικά ένα πάρτι που ξεκίνησε και που ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βαλμά για να μπορέσετε να φάτε όλο αυτό το πράγμα που εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το απολαύσετε σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι, όπου βρείτε, σε όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε το βαλμά αυτή τη φέτα που τιμά την Ελλάδα. Να θυμάστε, από 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης είναι 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις είναι στην ορεινή Χαλκιδική και ένα ολόκληρο χωριό, φανταστείτε ότι εργάζεται για να βγει αυτή η φέτα. Είναι ένα τυροκομιό 3ης και 4ης γενιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορεί τώρα πλέον όλη η Ελλάδα να δοκιμάσει βαλμά. Να θυμάστε ότι και το Κοφινάκι είναι το μοναδικό. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίες και γάλα στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσεις για εγγύηση όταν βλέπεις αυτό το όνομα Βαλμάς. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που πάει και αυτό κάθε σπίτι μέσα από το βαλμά, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
0: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήρια σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
2: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά μέσα από το Energy Youth Loud. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Edge Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr.
3: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14 και 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park. Άστε. Που μόλις
2: κάτι
3: άνοιξε.
2: Κάτι ξέρω για το Γιώργο μας.
3: Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτε, οπότε μη λείψεις και εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό,
0: με
3: γιατί
0: το
3: αγόρι μας είναι για τους μεγάλους τελικούς. Στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους

0: πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο τώρα.
2: Παρακαλώ.
1: Και να θυμηθούμε, εσείς οι παλαιότεροι, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικροί. Να τις πω, Παναγίδη, να τις θυμάται. Θέλετε?
2: Ναι.
1: Όπου προσβόλα.
2: Ωρε προσβόλα.
1: Το θυμάστε? Προσβόλα. Δεύτερο. Σας το λέω. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τι λέγατε?
2: Έτσι.
0: Α, είσαι καλά.
1: Αρχίζετε και θυμάστε, ε.
3: Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι. Όχι.
2: Πες μου, το χάσε.
4: Το χάσε, παιδιά.
2: Το χάσε. Φτούξε ελευθερία για όλους. Τι. Τι θα έλεγες? Ποιος παίρνει τηλέφωνο και μας τα χαλάει όλα αυτά?
3: Δεν παίρνει κανείς. Κατά λάθος. Όχι, ρε φίλε.
4: Δεν πειράζει, Γρηγόρη.
2: Ήτανε κι άλλα, ήτανε κι άλλα. Γιατί οι πιο σκληρές κουβέντες λέει ξεκινούσαν εκεί στις βρύσες των σχολείων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μορφή bullying.
3: Πω, ρε φίλε.
2: Σκληρές ατάκες πάντως.
0: Έλα, δεν πειράζει τώρα, μη στεναχωριέσαι. Γρηγόρη, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο στα τρία.
1: Θες να παίξουμε ένα στα τέσσερα.
0: Θες να παίξουμε το παιχνίδι.
1: Πάρε ένα τραγούδι και μετά.
0: Το παιχνίδι που παίξαμε χθες στα τρία.
2: Συγχύστηκε.
1: Θα παίξω εγώ ένα στα τέσσερα, αμέσως μετά το τραγούδι.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί σιγά σιγά παιδιά πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε και τους χορηγούς που είπαμε τώρα. Δεν κάνουμε και το 6 με 7, ώστε όλοι οι χορηγοί τώρα πέφτουν 7 με 10. Οπότε μας βλέπετε να λέμε λίγους παραπάνω. Διαβάζω κάτι εδώ πέρα. Τον Ed Sheeran τον ξέρετε. Πες λίγο, Νίκο, τον Γιώργο να βρει ένα τραγούδι Ed Sheeran να βάλουμε.
1: Ένα καλό,
0: ένα καλό. Μυστηρεύτηκε ο Ed Sheeran ότι κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκε με τον Lionel Messi που είναι το ποδοσφαιρικό του ίνταλμα. Το αρέσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran γνωστό τραγουδιστή έτσι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και έχει και σπίτι στην Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο γιατί πραγματικά είπατε το κρατήσω μυστικό και το κρατάω μυστικό εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Του είπες του Ed, τέτοιο πράγμα.
0: Το ότι όχι του ιδίου, του ανθρώπου
2: του
0: μου
2: εδίου.
0: Το είπε. Όχι του ιδίου, μου του ιδίου. Του ανθρώπου μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί που από μικρός έρχεται στην Πελοπόννησο, έτσι ήταν με τους γονείς του.
2: Στην Πελοπόννησο τώρα, που γρήγορα.
0: Αυτό λέω.
1: Ακούς, ο έτσι ήταν ακόμα με τους γονείς του έρχεται. Οι άλλοι θέλουν να μας πάει με τον κόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπές.
0: Λοιπόν, βρέθηκε με τον Μέση το 2021 και ο έτσι ήταν του μιλούσε για 5 λεπτά, πραγματικά, για 5 λεπτά στα αγγλικά. Και του έλεγε και ο Μέση ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του και κάποια στιγμή έρχεται ένα παίκτη Άγγλο που ξέρει τον Ed Sheeran και του λέει.
1: Δεν ξέρει αγγλικά.
0: Ελπίζω να μην του μιλάς αγγλικά γιατί δεν ξέρει τίποτα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήθελε να πει την ιστορία αυτή και βγήκε και την είπε. Το
1: κοιτούσε
0: ο άλλος και ανεβοκατέβαζε το κεφάλι.
1: Τι να πει.
2: Αλλά καλά, ο άλλος ο Μέση ο Μπούφος γιατί δεν του είπε ότι δεν μιλάω αγγλικά.
1: Έτσι κάνω Μέση, ανεβοκατεβάζω το κεφάλι.
0: Ανεβοκατεβάζει το κεφάλι. Δεν κάθεται να πει πολλά.
2: Το Μπούφο.
3: Ρε το Λιονέλ.
2: Καλά κάνει ο γιος μου και είναι Ρονάλντο.
3: Λοιπόν, παιδιά, μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock είναι για να μην σε πιάνει ο κοκ. Δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, το βρήκα!
1: Το βρήκες αυτό?
0: Ναι, το βρήκα ξανά γιατί ήταν ωραίο.
3: Α, λοιπόν, περίμενε Γρηγόρη, σήμερα θέλω να σας πω
1: σήμερα,
3: ότι σύνταγμα. Τα Green Mocktails, γιατί η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική στάση της από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ περνάς και δοκιμάζεις τη δική σου μοκτέιλια γεύση για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τα μοκτέιλια του καλοκαιριού.
0: Βάου, ωραία, αν είμαστε στην Αθήνα θα πηγαίναμε. Λοιπόν, 10 αριστικές ατάκες που λέγαμε μικρή. Προσβόλα!
3: Ωραία. Προσβόλα.
0: Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Το έλεγα, ναι, πάρα πολύ συχνά αυτό, παιδιά. Νούμερο 3. Ξέρεις ποιος ήρθε?
2: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος, βρε βλάκα.
2: Α.
0: Ποιος, αυτός, 1-0. Αυτό το λέγαμε
2: αυτό
0: από
2: το. Λέμε και
1: αυτό
2: τώρα.
1: Διαχρονικό, ναι.
0: Ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί.
3: Παιδιά, τι βλακίες είναι αυτές.
1: Καλά, καλά. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά τότε, ναι, εκείνη την εποχή. Υποκινήσαμε.
0: Υπήρχε η λέξη που λέγαμε κολονής.
1: Κολονής.
0: Κολόστρα. Λέρε κολονής, γιατί το κολονής.
2: Και τώρα το λέμε αυτό.
1: Κολονής μπορεί κολόστρα.
0: Δεν ξεκίνησαν όλα αυτά. Μετά λέγαμε άχα.
2: Γιατί, κάνεις κάτι σπαστικά, κάτι τέτοια. Λέγαμε, τι παθαίνεις.
0: Καλό, ε. Καλό, ε. Τώρα δε. Είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολλήμα.
3: Από αλλού κρέμεσαι.
2: Από τον κολό.
1: Και από τον κολό. Εντάξει. Το έχετε πάει αλλού.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό που λέει ο άλλος.
2: Για πες.
0: Όχι, είναι πολύ χοντρό.
3: Άστο, είναι χοντρό.
1: Εντάξει, χοντρό.
0: Έχει να κάνει με τη μάνα. Είναι πολύ χοντρό. Με τη μάνα του άλλου.
3: Αυτά που τα διαβάζεις όλα.
0: Στο Πανεπιστήμιο του Δρόμου.
3: Τέλεια.
0: Ονομάζεται University Street.
2: Ρε παιδιά, στο παιχνίδι μου το φάγατε.
0: Έλα, παίξε.
1: Παίξε, ρε.
2: Παίξε, ρε. Τι μου είπες, Γιώργο?
1: Τώρα.
0: Το πουλί σου, παίξε.
3: Α, και μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, το δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μου το κρός.
0: Α, τέτοια, ναι, τέτοιες βλακίες που λες, λέγαμε. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια σας διαβάζω τους στίχους, όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει.
3: Φύγαμε.
1: Ήταν μαγικό.
0: Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
3: Χθες κέρδισε εγώ.
0: Εννοείται.
1: Θα χαμηλώσω λίγο το χαλίδι.
2: Τι θα δώσουμε εδώ, να παίξει και ο κόσμος ή όχι?
3: Να δώσουμε fivefashion.gr. Five Fashion, κορίτσια μου, με τον κωδικό Nancy20 μέχρι αύριο.
1: Και ένα πουλί από το φαλιράκι δώσε.
3: Ένα
1: πουλί από το φαλιράκι.
3: Και ένα πουλί από το φαλιράκι.
1: Fivefashion.gr,
3: ρουχάρες και 60% έκπτωση στο site, χαμός. Και σήμερα μπείτε και στο Insta γιατί έχω ανεβάσει τη βερμουδάρα μου από εκεί.
0: Παιδιά, με ρωτάτε για τον οικονόμου που δώσαμε τις κάρτες και πήρατε διάφορες προσφορές για τα ελαστικά. Πηγαίνετε στον οικονόμου, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μην ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. 5 καταστήματα έχει. Πηγαίνετε εκεί, είναι ευγενικότατοι. Ρωτήστε τους αν μπορείτε να ταξιδέψετε. Το λέω και για εσάς τις κυρίες που δεν ξέρετε από ελαστικά. Κάντε μια στάση, είναι δωρεάν όλα τα παιδιά και τα 5 καταστήματα. Είναι τα παιδιά ευγενικότατα. Πείτε τους να πάω ταξίδι ή όχι. Και θα σας κάνουν και πολύ καλές τιμές ο οικονόμος του ελαστικά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, Παναγκή, ακούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Διαβάζω στίχους, ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ερμηνευτής ή ποιο είναι το τραγούδι. Πρώτο τραγούδι.
4: Είμαι έτοιμος.
1: Στο κάτω-κάτω, τι να πεις?
0: Γιάννης Πάριος.
1: Είναι λάθος ο Γιάννης Πάριος.
3: Συνέχισε το, μην μιλάς, δεν παίζεις άλλο.
0: Δεν παίζω άλλο, Κάκης. Δεν μου το είπατε αυτό.
4: Ναι,
0: καινούργιος
4: κανένας, τώρα το βγάλαμε.
3: Του και το πατάμε.
4: Ήτανε personalized.
3: Δεν θα πετάγεσαι να λες ό,τι θέλεις.
0: Άρα λοιπόν, αν κάνω λάθος, δεν παίζω ξανά.
3: Δεν παίζει αυτό,
4: δεν παίζει αυτό το γύρο.
0: Τι τραγούδι είναι, δεν παίζει.
3: Τώρα παίζω μόνο εγώ με τον Γιώργο.
0: Δεν το ξέρω, δεν είναι.
1: Λάθος σε μένα δεν θα βρεις. Άλλωστε είχα κλειστεί στο σπίτι μου.
4: Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και μοναδικός που την αγάπη έχασα μέσα σε αυτόν τον κόσμο μοναχός.
3: Τι λες, ρε Γιώργο.
4: Σήκω πάνω, κάτσε κάτω.
1: Και ζούσα μοναχά για μας.
5: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
6: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
8: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
12: Δεν πήγες ως Ελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
13: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
12: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
14: Χιούστον!
15: Έλα!
14: We have a problem!
15: Roger! Τι έχει συμβεί?
14: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
15: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
14: Ου, πετάγομαι τώρα!
16: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
17: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
19: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Είναι η Betabet που ουσιαστικά τι ακριβώς κάνει? Είναι 24-24-365 μέρες το χρόνο σε αναμονή για το αν σας συμβεί κάτι που μακάρι να μην σας συμβεί, για να σας βοηθήσουν στα πάντα. Betabet.gr.
26: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε XXL. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο σου και τον ντουλάπι σου με τυριά όπως Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα
27: Bratwurst.
26: Αυτά. Σαλάμι αέρος, high protein, πουτίνγκα και πολλά πολλά ακόμη. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακόπιτα, νιόκι, πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά, φιστικιά, με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες, κοτόπουλου και πολλά πολλά ακόμα. Παιδιά, σε XXL η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
28: Η στοίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Plus, παίξε υπεύθυνα.
25: Λοιπόν, να πω και ότι αύριο έχουμε και την κλήρωση για τον υδροσόλαρ, παιδιά, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Υδροσπιράλ. Αυτό είναι ηλιακό θερμοσύμφωνα που έχετε στείλει πάνω από 5.000 μηνύματα. Να δούμε ποιος θα τον πάρει. Γιατί εσείς που ξέρατε, ρωτήσατε για τον υδροσόλαρ και ουσιαστικά καταλάβατε ότι μιλάμε για τη Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσυφώνων. Μπορεί να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Ένα καζάνι εκεί πέρα πάνω, ένα. Πώς το λένε, Παναγία, αυτό το.
26: Το boiler.
25: Ένα boiler και ένα καθρέφτη, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλα φαίνονται, όλοι φαίνονται ότι είναι ίδιοι, αλλά εδώ είναι το μεγάλο που την πατάνε κάποιοι και παίρνουν άλλαν τάλλον. Λοιπόν, ρωτήστε, 40 χρόνια υδροσπιράλ, φτιάχνει τους υδροσόλαρ, ψαρώνει και στο εξωτερικό. Μιλήστε κι εσείς που κάνετε και λιανική και χονδρική, να τους βρείτε. Υδροσόλαρ. Το εργοστάσιο είναι στην Ελλάδα, είναι εκεί έξω από την Αθήνα.
26: Στα Δερβενοχώρια.
25: Ομάδα ψαρώνει στο εξωτερικό. Για να είσαστε σίγουροι. 69-36-10-10-22, υδροσόλαρ.
26: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην υφηλίου. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
25: Κλασικά και.
26: Και κλάσικα.
28: Περιμένει, περιμένει, Βερίνα, παιδιά, τι κάνετε.
25: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά μετά από τις 10 ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή και...
28: Αυτό ήτανε!
25: Γιουπί!
0: Φαντάζομαι, λοιπόν. Μην το πειράζεις.

0: Έτσι κάθεσαι.
1: Ουσίες είναι ο πνεύμα.
2: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Καλούδης, ο Γιώργος Δεσίλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για τη φιλοξενία τους.
4: Και τη φίλη μου τη Χρήστα στο μίνι μάρκετ που μας
0: αύριο
4: ακούει.
0: Αύριο σας θέλουμε όλους εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
2: Θα τα πούμε σε 21 ώρες από τώρα.
5: Να είσαστε καλά.
3: Το νου σας.
2: Το νου σας, δηλαδή τώρα περάστε καλά όπως είναι το καλοκαιράκι.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σιγά την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Σφαίρα 102.2.
26: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
21: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα Πέμπτη, ακόμα Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο. Αυτό το γεμάτο τρίωρο που τα πάντα όλα έχει και τίποτα θα του λείπει, πανάθεμά το. Παγκράτιος και Παγκρατία σήμερα γιορτάζουν αυτά τα δύο ονόματα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι πάντα και παντού, γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα χωρίς καφέ. Η Michele Coffee Company παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Ορίστε, και εδώ μας τα φέρνει όλα απλόχερα η Michele. Κατά τα άλλα, λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με ολοκένουργιο τραγούδι Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο Κορμί. Α, ορίστε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Είναι αυτό.
0: Ένα μάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψε τώρα, ένα αμάξι. Πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πάω σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφά τώρα στην ταβέρνα. Έχει άγχο μετά με τα αμάξι. Πού θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751 06 500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752 0 97 782.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: «Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός». Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
14: Το τάγκο? Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
19: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
21: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγκε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Και

0: 14 και 18. Γαλαξίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Μόμεντ.
1: Εγώ σχέση πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Plus, plus, plus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
12: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
11: Η Έλενα Χαραμή.
13: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
11: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
14: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
11: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
16: Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι αυτό και πόσο χαμός είχε γίνει όταν κυκλοφόρησε. Τότε μιλάμε σίγουρα σε 15 χρόνια, το χέρια ψηλά. 32 λεπτά μετά από τις 11, καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τι ωραία που θα ξεκινήσουμε τώρα και τις διακοπές μας. Φέτος το καλοκαίρι, ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, πολύ σημαντικό, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Κεφαλονιά και Πανέμορφη θα τη γυρίσετε από άκρη σ' άκρη. Θα τους βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Άμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημεία. Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βγαίνουμε ένα break και έρχομαι σε 2-3 λεπτά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Τι πήγε στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλας. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει.
2: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
2: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
5: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 6944 411 643.
14: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
15: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
14: Οκ.
15: Τι οκ.
14: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
15: Ε, τότε φύγαμε.
14: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
18: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
0: 39 λεπτά μετά από τις 11, καλή σας μέρα. Είμαι η Βερνέ Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω στις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε λοιπόν το Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η πραγματική καινοτομία στον καφέ δεν αφορά μόνο τη γεύση. Αφορά όσο μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Ανακαλύψτε λοιπόν το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητα και τις αντιεξοδικές του ιδιότητες. Πάμε να ακούσω μουσική και έρχομαι πάλι σε λίγο.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otoliopoulos.gr.
12: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
13: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
12: Η Έλενα Χαραμή.
14: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
12: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
15: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
6: και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
16: Έλα!
17: We have a problem!
16: Roger! Τι έχει συμβεί?
17: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
16: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
17: Ου, πετάγομαι τώρα!
18: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Δεν πήγες ως Ελαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
12: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
11: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
12: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
11: Με αγνά υλικά.

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
15: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
14: Η Έλενα Χαραμή.
16: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
14: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.

0: η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
1: Oh, shit.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Σφαίρα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
12: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
13: υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
14: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
13: Η Έλενα Χαραμή.
15: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένω.
13: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
16: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
13: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
17: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
18: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
17: Και ποιος ξέρει.
18: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
17: Μα τι λες.
18: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
19: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
20: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
19: Τηλέφωνο 2751-066-500.
20: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
21: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
5: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
4: Η Έλενα Χαραμή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
4: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
7: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
4: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, copy point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
13: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
12: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
15: το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
17: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
16: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
17: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
16: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
17: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510 66500.
17: Σημειώνεις επιτυχία.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: Νέο Σφαίρα 94,4.
1: Καλησπέρα! Πάμε τα χέρια ψηλά!

Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όμορφα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Έλα!
6: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Σφαίρα.
11: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752-0-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
8: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
7: Η Έλενα Χαραμή.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
7: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
10: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
7: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο.
11: Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
13: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
17: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
16: Οκ.
17: Τι οκ.
16: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
17: Ε, τότε φύγαμε.
16: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
18: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
19: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
20: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
21: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Η επιστροφή του Τσούβι είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Ο Μορφωτικό Σύλλογο Πουλακίδα σα προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι τη Αγία Παρασκευή το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.
16: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
15: Η Έλενα Χαραμή.
17: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
15: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
18: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
15: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικό Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
19: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
20: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
21: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
22: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
23: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
24: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
25: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
26: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
27: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
28: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
27: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
12: Παίρνουν τα χρόνια.
13: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
14: Χιούστον!
15: Έλα!
14: We have a problem!
15: Roger! Τι έχει συμβεί?
14: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
15: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
14: Ου, πετάγομαι τώρα!
16: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
17: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο γαμπρός θα σε ντυμένο.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι εδώ από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε σήμερα που είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κανονίσει κάτι ή ό,τι ήθελε προκύψει που λένε. Θέλω να σας πω όμως ότι το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Βάρκιζα Resort με την Σάιος. Ένα ξεχωριστό pop-up event, ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί το Σάββατο 11 Ιουλίου. Θα ανακαλύψουμε όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Θα γνωρίσουμε τη νέα σειρά και φυσικά θα μπούμε στο απόλυτο glow mood. Λοιπόν, Sios Intense Glaze. Τα λαμπερά μαλλιά δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτήριου. Μπορούμε και στο σπίτι μας με την Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από φθορές, ελέγχει το φριζάρισμα, όλα αυτά που θέλουμε δηλαδή, με ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο λοιπόν σας περιμένουμε στο Βάρκιζα Resort 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να πάμε στο διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο. 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται μπροστά μας, μπροστά στο μικρόφωνο, μάλλον και πιο πριν, αλλά που τον γνωρίζουμε έτσι πολύ και μας χαρίζει όλες αυτές τις κομματάρες. Έχουμε με τον Σφαίρα 102.2 αποκλειστικά για τους ακροατές, τους δικούς μας, εσάς δηλαδή. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή για την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο.

0: πόρτα και σε σκεφτόμουν, ε.
1: Γιατί?
0: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
2: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
15: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
16: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου.

0: μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Σπαραβάιντερ 6936 10102.

0: έχω λίγο το λογαριασμό. Τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου Σταυρούλα, πολλά φιλιά στη Βανέσα, στη Δήμητρα, στη Σοφία. Γεια σου Στεφανία, πολλά φιλιά στη Φλόρα, στον Γιώργο. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ, η Αριστεία, η Γαλήνη, η Τούλα. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη για το ωραίο μήνυμα που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Τα ίδια λέω και εγώ σε όλους. Όπως ακριβώς τα λες και εσύ. Λοιπόν, πριν παίξουμε, πριν στο τραγούδι για πακέτο κόπο Pizza Fan αλλά και Water Fan Water Park, θέλω να σας μιλήσω για την Novibet. Η οποία Novibet, είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως ακριβώς του αξίζει, με την πίτσα μπροστά σου από Pizza Fan. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά novibet.gr. Λοιπόν, τι έχω στα χέρια μου. Έχω καταρχάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fan Water Park. Πάρα πολύ ελληνική. Τα παιδιά τρελαίνονται, ειδικά στις νεροτσουλίθες και σε αυτά. Οι μεγάλοι πεθαίνουν με τις ξαπλώστες, τις κρυστάλλινες πισίνες, τα κοκτέιλ, το φαγητό, τον καφέ. Πολύ ωραία στο Water Fun Water Park. Μπορείτε να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας σκέφτεστε, τον Σφαίρα 102.2 δηλαδή. Και έχω και ένα πακέτο κόμπο Pizza Fun από την Pizza Fun με μία πίτσα δεκατεμαχίων, Bianca, Premium Bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο από την Pizza Fun. Οπότε, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μόλις εις άνοιξα. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούτε λίγο την εισαγωγή από την Έρη και μας λέτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Πώς σε λένε?
1: Άννα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στο δρόμο. Γυρνάμε από Αυλίδα στο σπίτι.
0: Αυλίδα, τι έκανες?
1: Έχω σπίτι εκεί.
0: Α, και κάνεις διημεράκι, τριημεράκι, μεσοβδόματο.
1: Βασικά πήγα να μαζέψω λίγο την κατάσταση γιατί θα αρχίσουν οι φιλοξενίες με τα μικρά που δεν έρχονται διαφορετικά. Οπότε πήγα.
0: Πρέπει να είναι λαμπίκο το σπίτι δηλαδή για να έρθουνε, τι λες?
1: Είναι, ναι, καινούργιες μέθοδοι.
0: Ναι, βέβαια. Και εσύ καλομαθημένα τα έχεις σαν και εμένα. Που μου λέει η μάνα μου σήμερα, καλομαθημένο τον έχεις το γιο σου. Τι να σου πω. Τι να σου πω, τι είσαι άδικο? Λοιπόν, Άννα μου, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Δύσκολο. Περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία. Παίζει να είναι της... Πώς τη λένε, η άσπα. Ποια? Στάχτη.
0: Δεν το έκανε σαζάμ, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, αλλά δεν το βρει και άνθρωπο, Άννα.
1: Και εγώ πολύ ενθουσιαστικά το πάνω.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, στείλε μηνύματα στο Viber. Μια χαρά. Στείλε μηνύματα στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσει ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτή την περίπτωση που μπορεί να βρει ένα τραγούδι που θα το βρει ένας άλλος. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε, διότι δίνουμε Water Fun Water Park. Δώσαμε το πακέτο κόμπο Pizza Fun και τώρα πάμε για ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park. Για να δείτε τι συμβαίνει εκεί, μπείτε και waterfun.gr. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Γεια σας, Άρτεμις.
0: Άρτεμις, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Ζωγράφου. 1, 2, 3 και... Αχ, τι καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό. Το καταλαβες?
2: Όχι.
0: Άλλη μία.
2: Παπαρίζου.
0: Το τραγούδι θέλουμε.
2: Το τραγούδι, Αν είχες έρθει πιο νωρίς.
0: Όχι.
2: Αν με δεις να κλαίω
0: με το ράμο. Γεια σου Άρτεμις, φιλάκια, γεια. Παραλίγο όμως, είδες. Κομματάρα είναι αυτή. Όταν είχα γνωρίσει τον Αναστάσιο Ράμο ήταν όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι και τον του είχα πει πόσο πολύ μου αρέσει γιατί είχα τρελαθεί με το τραγούδι αυτό και μου είχε πει το είχε γράψει για τη γιαγιά του. Πάμε, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερινάκι μου. 1, 2, 3 και... Και εμένα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν... Άλλη μία.
3: Όχι.
0: Όχι, Από τυπώματά μας. Και εμένα κάτι μου θύμισε, αλλά όταν ο Ιακωβίτης δεν το κατάλαβα κι εγώ. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια.
1: Φιλάκια, γεια.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και διεκδικήστε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από Water Fun Water Park. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη, από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι καθοδόν προς Κερατσίνη.
0: Κερατσισπίτι?
4: Ναι, προς το σπίτι.
0: Ακούγεσαι λίγο κουρασμένη. Καλά, μην φαντάζεσαι ότι και εγώ είμαι ξεκούραστη. Δηλαδή,
4: από το πρωί.
0: Καταλαβαίνω. Και που δεν έχω πάει από το πρωί. Από τις 7.30 είμαι στο πόδι σήμερα. Παναγία μου, λέω. Αφού λέω να λιποθυμίσω το βράδυ. Κατά τις 11 κιλό να πάθω μια λιποθυμία και να ξυπνήσω αύριο.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
4: Όχι. Ούτε
0: περίμενε, περίμενε. Άλλη μία. Όχι.
4: Όχι, δυστυχώς.
5: Γιατί
0: αυτό. Όλα τα τραγούδια του Μάστορα ξεκινάνε δύσκολα.
4: Ναι.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Θα περνάτε υπέροχα, ευχαριστώ.
0: Επίσης αγάπη μου, φιλάκια. Γλυκύτατη. 2-11-700-79-31. Ακόμα μία γραμμή για το Water Fun Water Park. Παρακαλώ.
6: Γεια.
0: Γεια, εσύ ποια είσαι?
6: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
6: Από Κερατσίνη.
0: Είσαι και εσύ πολύ ξεκούραστη.
6: Όχι, δεν συζητάς καθόλου.
0: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
6: 7 παρα 10.
0: Και τι έχεις κάνει από το πρωί?
6: Έχω πάει για δουλειά, έχω πάει το παιδί μου σχολείο. Έχω γυρίσει από τη δουλειά, πάω σε έναν γιατρό τώρα. Δεν έχω πάρει ακόμα το παιδί μου από τη γιαγιά του.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
6: Ναι.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
6: Αυτό είναι Βύση.
0: Ποιο?
6: Ποιο, περίμενε, το καινούριο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε παιδιά. Μπορώ να το ακούσω άλλη μία?
0: Βεβαίως.
6: Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Είναι το καινούριο της Βύση. Καινούριο, τέλος πάντων. Πες ένα τίτλο.
6: Δεν μπορώ, κόλλησε.
0: Ολέκε.
6: Επανεξέλεξη τώρα, εντάξει, κατάλαβε.
0: Τι είναι.
6: Το είπα να κυκλοφόρησε.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Φιλάκια. Πάμε για ακόμη μια γραμμή. Water Fun Water Park, νεροτσουλήτρες, πισίνες, κοκτέιλ, ξαπλώστρες στο 2-11-700-79-31. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
7: Γεια σου, Ελίνα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
7: Δέσποινα από Ηλιούπολη.
0: Δέσποινα από Ηλιούπολη. Όλα καλά?
7: Μια χαρά.
0: Από το 1 μέχρι το 10 η μέρα σου τι βαθμό της βάζεις?
7: 8.
0: 8, είσαι μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Ή είσαι τοξότης αισιόδοξη.
7: Είμαι σκορπιός.
0: Είσαι σκορπιός.
7: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είσαι στις καλές σου τότε, συγγνώμη.
7: Ναι, ναι.
0: Τότε, γιατί εγώ που έχω σκορπιό στο σπίτι, μία βάζουμε 8, μία βάζουμε 1. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι λίγο.
7: Α, όχι, εντάξει, τόσο κάτω, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
7: Πάμε, πάμε.
0: Είσαι τελευταία γραμμή για σήμερα. Διεκδικείς Water Fun Water Park, ο γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων. Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
7: Παιδί της νύχτας, Μαζονάκης.
0: Όντως, μπράβο σου! Δεν το κατάλαβα. Εγώ θα πήγαινα στο Ρέμο.
7: Όλα τα βρήκα εκτός από τη Σάστα που είπε η κοπέλα πριν.
0: Καλά, αυτό δεν το βρήκε κανένας. Μόνο η κοπέλα το βρήκε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
7: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
7: Γεια σας.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
8: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
7: Η Έλενα Χαραμή.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
7: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
10: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
7: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους
16: πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
18: Είναι αθόρυβο και από εμφάνιση κόσμημα.
19: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
20: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τάπα τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
24: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
26: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
28: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
30: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

θυμίζει κάτι από Ελλάδα, λέει η Κατερίνα Λιόλιου, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σα, πολλά πολλά φιλιά. Εδώ παρέα μέχρι τι 8. Και θέλω να σα μιλήσω για τα Maxtors. Πάμε στα Maxtors, να δώσουμε και τη σανίδα. Πόσο πολύ αγαπάτε το ΣΑΠ τελικά, είδατε. Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι άπειρα τα μηνύματα που έρχονται για τα Maxtors, για το τόπο αυτό καλοκαιρινό διαγωνισμό. Και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί και εγώ τώρα αν οδηγούσα κάπου στο Κηφισό, κάπου στο κέντρο, άκουγα Σφαίρα 102.2 και να λέει κάποιο ότι δίνουμε μια σανίδα ΣΑΠ, σίγουρα θα ήταν ένας διαγωνισμός που θα ήθελα να λάβω μέρος. Οπότε πολύ καλά κάνετε και στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, γιατί αύριο κληρώνουμε τη ΣΑΝ προς σανίδα ΣΑΠ από τα Maxtors αξίας 249,99 ευρώ από τα Maxtors. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Γράφετε Maxtors και ενώ και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, τα Maxtors έχουν και online maxtors.gr που μπαίνεις μέσα, τα βλέπεις. Έχει τα πάντα, ομπρέλες, τσέντες, πατραχοπέδιλα, φουσκωτά, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες. Ό,τι μα ό,τι ψάχνεις για το καλοκαίρι τα έχει εκεί σε ένα σημείο όλα μαζεμένα και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής από τα Maxtors. Λοιπόν, αυτό που έβλεπα τόση ώρα, είδα ένα βιντεάκι μου, πετάχτηκε παιδιά στο TikTok και λέω, ρε Παναγία μου, τι μπορεί να σου συμβεί. Πραγματικά, ποιος μου στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, τι μπορεί να σου συμβεί. Ένας βοσκός στην Ινδία, γιατί μου τα πετάει με αυτά ο αλγόριθμος, δεν ξέρω. Βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, πολύ National Geographic, δεν ξέρω. Ένας βοσκός στην Ινδία, του επιτέθηκε μια λένα. Του επιτέθηκε και με τα πόδια της του κρατούσε το σώμα, το σώμα του κάτω, στο έδαφος. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε και παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή. Με το που πήγαινε λίγο να κουνηθεί, με τα πόδια της η λένα δεν τον άφηνε να φύγει. Τον είχε κινητοποιήσει για μισή ώρα. Μισή ώρα. Κόσμος λοιπόν άρχισε να μαζεύεται εκεί πάρα πολύ, άρχισε να πετάει πέτρες στο ζώο, να φωνάζει για να μπορέσουν να την απομακρύνουν την Ελένα. Εκείνο όμως αντιδρούσε επιθετικά, έδειχνε δόντια κατευθείαν και γρίλιζε και δεν άφηνε τον άνδρα να κουνηθεί. Ο βοσκός λοιπόν για μισή ώρα ήταν ακινητοποιημένος και τι έκανε και κατάφερε να φύγει. Δεν μπορούσε κανείς να επέμβει, έτσι. Ήταν όλοι ανήμποροι. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κάντε το εικόνα. Κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί. Λοιπόν, ο άνδρας άπλωσε το χέρι του και άρχισε να χαϊδεύει τη λένα. Και η κίνηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα το ζώο να ηρεμήσει. Έψαξα, δεν είναι AI, γιατί το ανέβασα και την Daily Mail, να ξέρετε. Και σιγά σιγά, νοχελικά και αργά, άρχισε να απομακρύνεται και επέστρεψε στο δάσος. Και έτσι ο βοσκός κατάφερε να απελευθερωθεί. Θέλω να πω, παιδί μου, το ζώο αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θέλω ούτε κακό να σου κάνω, ούτε τίποτα. Και άρχισε να χαϊδεύει τη λένα, ρε παιδιά. Είναι φοβερό. Αν δείτε το βίντεο, είναι τρομερό. Τρομερό. Λες τώρα, τελείωσε ήταν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ να τον σώσω, τον έφεγε τέλος. Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να θυμηθούμε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Η Βάσο, η φίλη μου, πάντα επιλέγει τραγούδια που έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω, που είναι υπερκομματάρες, που λες τι τραγούδι είναι αυτό, και σήμερα επιλέγει Άννα Βύση και ποιος θα μου χαρίσει το αντίδοτο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Μέχρι και το δίπλωμα, λέει, οδήγησης μπορούν να σου πάρουν, ακόμα και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Τι έχει αλλάξει, λέει, με το νέο κώδικα οδηγής κυκλοφορίας? Διαβάζω, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και τι γίνεται τώρα? Μέσα, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εντός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο όριο ορίζεται πλέον στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εξαίρεση αποτελούν οι μονόδρομοι με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και οι οδοί διπλής με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και όλα αυτά, όπου το ανώτατο είναι το 50 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν και οι κάμερες, ναι, και έχει και πολύ δυνατές κυρώσεις αυτό. Και υπάρχουν και οι κάμερες, οι οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις, γιατί γίνεται σταδιακή ενεργοποίηση καμερών με τεχνολογία AI, οι οποίες αυτοματοποιούν τη διαδικασία καταγραφής παραβάσεων και τη βεβαίωση προστίμων. Βεβαίως. Αυτό θέλω να σου το πω. Επίσης, αυτό διάβασα τώρα σε τίτλο, διαβάζω τίτλους τώρα τελευταίους. Ο Τόμ Χάνκς είναι στην Αντίπαρο και έχει γενέθλια, έγινε 70 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια βουτιά στην Αντίπαρο. Γιατί έτσι τα γιορτάζεις καλύτερα. Μα είσαι εδώ, στα ελληνικά νερά, το γιορτάζεις καλύτερα. Πάμε λίγο στον καιρό, μιας μιλάμε για την Αντίπαρο. Γιατί τον είπαμε στην αρχή και τώρα έχει περάσει η ώρα για να δούμε αν έχει, να κάνουμε ένα refresh και να δω ότι αύριο δίνει 33 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Okay. Το Σάββατο δίνει 35 με 36 και ηλιοφάνεια. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Γιατί κατάλαβα καθόλου. Εν τον Ιούλιο, μπορώ να σου πω, ο Ιούλιος πηγαίνει χαλαρά. Αυτή τη βδομάδα δεν την κατάλαβα. Την Κυριακή έχουμε 36 με 38 και ηλιοφάνεια, ωραία. Τη Δευτέρα το ίδιο. Την Τρίτη το ίδιο, δηλαδή πορτοκαλί είναι οι θερμοκρασίες, γιατί είναι αυξημένες. Και ηλιοφάνεια, 4 αποφορά και βοριάδες Δευτέρα-Τρίτη. Θέλω να σας πω, από Τετάρτη έχει ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε στη Novibet και να σας πω ότι τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο. Μια νέα προσφορά γνωριμίας στη Novibet υπάρχει. Ζεις το λοιπόν και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικς. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπορείς να το αποκτήσεις τώρα στη Novibet, να μπεις novibet.gr. Τι ωραίο τραγούδι από την Demi αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: Έξι με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικά.
2: My Notos.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
9: Παίρνουν τα χρόνια.
10: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
11: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510 66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

Είναι η Ήδη Αδάμου και η Ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2 με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απόγευμα 9 Ιουλίου. Καλά δεν λέω. Έχω χάσει τις μέρες. 9 Ιουλίου στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάναμε πολύ ωραία παρέα από τις 5 έως τώρα και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ωραία το υπόλοιπο της 5ης. Έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Έρη. Αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί και πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο Μουσκάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
15: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν.
18: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
20: Χιούστον!
21: Έλα!
20: We have a problem!
21: Roger! Τι έχει συμβεί?
20: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
21: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
20: Ου, πετάγομαι τώρα!
22: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
24: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
25: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
24: Η Έλενα Χαραμή.
26: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
24: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
27: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
24: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
28: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
29: Τσιπόκασα ΕΒΕ Drink House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά προϊόντα και πάθος για μαγειρική, παντρεύουμε παραδοσιακά
11: φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά προϊόντα και πάθος για

0: Η επιστροφή του Τσούβι είμαι γεγονός. Με την παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
1: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Σπασμένα ποτήρια, απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
1: Η Έλενα Χαραμή.
3: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
1: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
4: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
1: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
6: Τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρηλυκό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
9: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
8: Η Έλενα Χαραμή.
10: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
8: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
11: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
8: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
20: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
21: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Σφαίρα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
5: Η Έλενα Χαραμή.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε τιμένος.
5: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
8: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
5: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510 76037
11: και 6944 411 643.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
0: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
16: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική, Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Η επιστροφή του Τσούβη είμαι γεγονός. Με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Την Δευτέρα, 3 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και να γελάσετε με την ψυχή σας. Αγορά εισιτηρίων μέσω more.com, φυσική προπόληση, Ναύπλιο, Copy Point, Άργος, βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
4: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
16: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
15: Η Έλενα Χαραμή.
17: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο γαμπρός θα σε τιμένος.
15: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
18: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
15: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Δημοτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.
1: Φέρα.

αθλητικό ακόμα. Άλλο λίγο, άλλο λίγο. Δεν χορταίνω να τον ακούω. Αντρέας Τράπαλης! Μα

0: Σφαίρα 94,4.
1: Αν είσαι μαζί, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα... Να είσαι για το ρυθμό. Αν είσαι μαζί μου,

0: χιόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Το επόμενο είναι ένα εγωιστικό τραγουδάκι.

στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό,

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Σε χώρες ωραίες, μα το Θεό.

τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρα μου θα καθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είμαι, ψάχνω για να βρω

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Στο τραγούδι ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω. Δεν είναι μαζί μου εκείνη που αγαπάω.
1: Η Έλενα Χαραμή.
3: Άναψα κερί στην εκκλησιά που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
1: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
4: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
1: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας σε ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Πουλακίδα να γιορτάσουμε μαζί στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας. Η παράδοση μας ενώνει και το γλέντι μας περιμένει.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Υπάρχουν πανηγύρια και υπάρχει η Πουλακίδα. Ένα πανηγύρι με ιστορία δεκαετιών που άφησε το αποτύπωμά του στην παράδοση της Αργολίδας. Από τη σκηνή του πέρασαν κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μενιδιάτης, η Παπαδοπούλου και πολλοί ακόμη σπουδαίοι καλλιτέχνες, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο θρυλικό πανηγύρι της Πουλακίδας. Και η παράδοση συνεχίζεται. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, όμορφο Ο Σύλλογος Πουλακίδας σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Στο τραγούδι, ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω, δεν είναι μαζί μου, εκείνη που αγαπάω.
2: Η Έλενα Χαραμή.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά, που αύριο καμπρός θα σε τιμένος.
2: Ο Γιάννης Μαλιωτάκης.
5: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
2: Και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Αποστόλης Γίτσας. Μία νύχτα γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και γνήσιο δημοτικό γλέντι μέχρι το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πουλακίδα. Γιατί τα μεγάλα πανηγύρια δεν ξεχνιούνται και της Πουλακίδας συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διοργάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Πουλακίδας.

0: 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι. Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.